0: Max FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν κι

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: supergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές της δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Έκτακτες παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα ΠΑΣ και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει, ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά η ελληνική κυβέρνηση στις θέσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί για να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Στην Αθήνα αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδες Απογευματινή, Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισεν Χούκερ θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Μήνυμα συσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στις 3 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου που φέρει και το όνομα του ιστορικού ηγέτη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Καλύτερη κατάσταση και στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα σε όλη τη χώρα, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνοδος αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της οδού Κέκροπος. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων μεταφέρονται 71 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τεράστια μουσική παρακαταθήκη αφήνει πίσω της η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι Ντόλι Μπάρτον, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Στα αθλητικά δεν θα συνεχίσει την πορεία του στα προκριματικά του US Open Tennis. Ο Στέφανος Ακελαρίδης έχασε από τον Chris O'Connell 0-2 σετ στον πρώτο γύρο του τουρνά. Η Liverpool εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του 22χρονου εξτρεμίντε. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο πιλότος μας, Τηλέμαχος Σαντορινέος, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Εδώ είμαστε αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα 6 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και είμαστε έτοιμοι έτσι να καταπλήξουμε τα πλήθη. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε ρε παιδιά, με δύναμη, με αισιοδοξία. Σήμερα είναι τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, τι μας νοιάζει. Και στην Ελλάδα να ήταν δηλαδή, μήπως έχουμε κανένα φράγκο στην τράπεζα. Εγώ απορώ ρε Χριστίνα, πώς αυξάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις. Εσένα αυξάνονται ή μειώνονται? Εμένα με το που μπαίνει ο μισθός, τη 10η μέρα έχει τελειώσει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Άντε, 12η. Σήμερα είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Αμερικανίδες ψήφισαν το 1920 πρώτη φορά, για να ξέρεις, εμείς το 52 εδώ οι γυναίκες, 50-52. Και μάλιστα η Ελένη Σκούρα νομίζω ήταν η πρώτη γυναίκα που ψηφίστηκε, βουλευτίνα. 1920 λοιπόν οι Αμερικανίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Αδριανή, τον Αδριανό και την Ναταλία που γιορτάζουν σήμερα. Ο Αδριανός ήταν στρατιωτικός, τοπικός επικεφαλής του πρετορίου της Νικομίδιας επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Όταν λοιπόν ομολόγησε ότι είναι χριστιανός, τον συνέλαβαν, τον υπέβαλαν σε φρικτά αιμοβασανιστήρια, του κόψανε τα πόδια, τα χέρια και πριν πεθάνει ομολόγησε ότι είναι ο ίδιος χριστιανός και ότι ό,τι και να κάνετε, εγώ δεν θα αλλάξω την πίστη μου. Η Ναταλία, η σύζυγός του, υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του σύζυγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Αυτά χρόνια πολλά, σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Σήμερα όσοι έχουν γενέθλια, τι είναι εσύ, Χριστίνα, Παρθένη? Παρθένη πρέπει να είναι. Πώς να έχουν μείνει. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, αδέρφια. Και αν νιώθετε ότι το μυαλό σας έχει μείνει ακόμα σε κάποια ξαπλώστρα, σας έχω νέα. Είναι επίσημο, το λέει επιστήμη, δεν φταίτε εσείς. Πρόσφατες μελέτες νευροεπιστήμης δείχνουν ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται τη βαρεμάρα της παραλίας για να κάνει restart, reboot. Οι άνθρωποι δε που κάνουν διακοπές επιστρέφουν με υψηλότερο δίκτυο IQ και καλύτερες ιδέες. Ιδέες. Γιατί δεν μας στέλνουν κάθε μέρα διακοπές κάθε εβδομάδα. Οπότε αν σήμερα στο γραφείο κάνετε λάθος, οποιοδήποτε, απλά πείτε στο αφεντικό, δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ αφεντικέ, που δεν με πήγε Σαντορίνη να εκτοξεύσω το IQ μου. Για να στείλετε κανένα μήνυμα τώρα, σε ποιο νησί ξεχάσατε το δικό σας IQ φέτος και ποια είναι η πιο κουφή δικαιολογία που σκεφτήκατε για να μην πάτε σήμερα στη δουλειά. Ένα από τα δύο. Ή και τα δύο. Καλημέρα αδέρφια. 7 και 9 πρώτα λεπτά, και αν νομίζετε ότι η δική σας δουλειά δεν βγάζει νόημα, ακούστε με τι ασχολείται ο υπόλοιπος πλανήτης αυτή τη στιγμή. Ξυπνάμε με πρωταθλητές της τρέλας. Παγκόσμιο πρωτάθλημα extreme σιδερώματος. Άνθρωποι λέει παίρνουν μια σιδερόστρα, ένα σίδερο, σκαρφαλώνουν σε γκρεμούς, κάνουν ελεύθερη πτώση ή καταδύσεις και σιδερώνουν ένα πουκάμισο. Έμεινες. Και εσείς κυρία μου τώρα εκεί που είστε, εσείς βαριέστε να σιδερώσετε στο σαλόνι με το κλιματιστικό full, ενώ εκεί έξω υπάρχει κάποιος που σιδερώνει κρεμασμένος ανάποδα σε βράχο. Ναι. Στη Φιλανδία έχουμε άλλα βάρη. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κουβαλήματος συζύγου στη Φιλανδία. Οι άνδρες πρέπει να τρέξουν ένα στίβο μάχης με εμπόδια και νερό, κουβαλώντας τη γυναίκα τους στην πλάτη, συνήθως ανάποδα. Ναι. Το έπαθλο. Ποιο είναι το έπαθλο? Τι θα μπορούσε να είναι το έπαθλο? Λεφτά. Δεν είναι λεφτά. Δεν είναι λεφτά. Δεν είναι ρούχα. Δεν είναι λούσα. Είναι για τους άντρες, είναι το βάρος της συζύγου σε μπύρες. Με το περίμενες. Εντάξει, η προβλέψη μου είναι. Τώρα δεν είναι ρομαντισμός, καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι ρομαντισμός. Κουβαλάνε τις συζύγους για να πιούνε την πυρίτσα τα αδέρφια εκεί. Ναι. Η μοναδική ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα, αγώνες δηλαδή, που γίνονται στον κόσμο σε εντελώς στεγνό ποτάμι.
Οι διαγωνιζόμενοι, Αυστραλία αυτό τώρα, έτσι, down under το λένε, έχουν χάσει και εκεί την μπάλα τελείως. Οι διαγωνιζόμενοι λοιπόν κρατάνε βάρκες χωρίς πάτο και τρέχουν πάνω στη Μάμο. Δηλαδή συγχωρέστε με τώρα, μου παραλίγο να μου βγει αυτό, μετά δεν μου βγήκε, ευτυχώς. Αλλά σαν να λέμε πάμε για μπάνιο, αλλά ξεχάσαμε να φέρουμε τη θάλασσα. Αντίθιο. Εφτά και 11 πρώτα λεπτά. Ξυπνάμε με το απόλυτο καλοκαιρινό status symbol. Ξεχάστε τα Rolex, ξεχάστε τα Ferrari, τα... ό,τι τέλος πάντων αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Το 2026, κυρίες και κύριοι, αν θέλεις να δείξεις ότι έχεις λεφτά, απλά απλώνεις την πετσέτα σου στην πρώτη σειρά του κύματος, στην πρώτη ξαπλώστρα. Στη λαϊκή της Αττικής, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, το σετ ομπρέλα δύο ξαπλώστρες τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 160 ευρώ. Μόνο. Με 160 ευρώ στην Αθήνα δεν νοικιάζεις ξαπλώστρα. Κανονικά αγοράζεις το οικόπεδο μαζί με τα βότσαλα και τον αβαγωσώστη, έτσι, χαλαρά, ας πούμε. Δηλαδή, σε κοσμικά beach bars όπως το Νάμος στη Μύκονο, στη Ψαρού, το σετ στην πρώτη σειρά ξεκινάει από 450 έως 600 ευρώ, ενώ αν θέλεις VIP καμπάνα, καμπανάρα όμως, η πρώτη σειρά σε μεγάλα events, οι κρυφές χρεώσεις με υποχρεωτική κατανάλωση σε σαμπάνιες εκτοξεύουν το κόστος σε τετραψήφια νούμερα, δηλαδή χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή πας εσύ σήμερα ρε παιδί μου, θα πεις θα πάω να κάνω μπάνιο στην Ψαρού και θέλω μια καμπάνα. Λοιπόν, όσο δεν είναι, για να καταλάβεις, το σχεδιάζει ο Πιερακάκης τώρα, την ψάχνει τη δουλειά. Και σου λέει κάτσε, δηλαδή, να εδώ θα βγάλουμε χρημάτωρα για μέσα στο Μεταγραφικό Ταμείο. Ναι. Λοιπόν, στη Μύκονο, παιδιά, σχεδιάζει ο Πιερακάκης η ξαπλώστρα να έχει πλέον έμφυα. Ναι. Γιατί είναι πιο ακριβή από το να νοικιάζεις γκαρσονιέρα στο Παγκράτη για όλο το χρόνο. Πας Γαλλική Ριβιέρα, σου μένουν ρέστα και νιώθεις και φτωχός. Έρχεσαι στην Ελλάδα να κάτσεις στο κύμα, πρέπει να βάλεις συνδικαιούχο σε στεγαστικό δάνειο και άντε να στο εγκρίνει και η τράπεζα δηλαδή. Για στείλτε κανένα μηνυματάκι ρε παιδιά, ποια είναι η πιο εξωφρενική τιμή που πληρώσατε φέτος το καλοκαίρι? Ήταν ο καφές 8 ευρώ, ξέρω εγώ, ήταν το τοστ χρυσάφι, ή μήπως και εσείς εδώ όπως εγώ με τη Χριστίνα, ας πούμε, που είχαμε Μύκονο και στρώσαμε πετσέτα δίπλα στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας, παρακαλώ, ρισκάροντας να μας πατήσει εκεί πέρα κανένα τζετσκι, να βγει και τίποτα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα. Καλά ελικόπτερο, σωστά. Θα τον άλλο να το γόνο. Γόνος λέει ήταν ο άλλος. Τι γόνος, διαβάζω σημερινή, ήταν γόνος λέει. Γόνος, τι γόνος ρε παιδιά. Τι είναι, πάμε για ψάρεμα, το χρησιμοποιήσουμε, να ψαρέψουμε. Γόνος. Α, Χριστίνα, α, Χριστίνα. Και σε όλα αυτά τα έτσι, γιατί προσπαθώ πάντα να ξυπνάμε με χαμόγελο, να πω για τα δυσόρα, το δυσάρεστο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, η Ντόλι Πάρτον. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ανακοινώθηκε στο Instagram από τον ανιψιό της, τον Brian Seaver. Ο φάνατος της φοβερής, εμπληματική τραγουδίστρια των ΗΠΑ, της Κάνθη είναι αυτή, Έχει γράψει στην ανακοίνωση η Ντόλι έζησε στο φως και βρίσκεται στην αγκαλιά του Ιησού. Σίγουρα την υποδέχτηκαν ο Καρλ. Ο Καρλ ήταν ο σύζυγός της. Πέθανε τον περαιά το Μάρτιο του 25. Οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την παρακολουθούσαν και ανυπομονούσαν να τη συναντήσουν στους ουρανούς, είπε ο ανιψιός της εκπληκτούσης.

Εντάξει, έχει πει πολλά τραγούδια η Dolly Parton, πολλά και σημαντικά, και το άλλο μου άρεσε εμένα, το άλλο Walking 9 to 5, και αυτό μεγάλο τραγούδι, ωραίο. Μια πολύ πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία, μια όμορφη γυναίκα η οποία μπεσουράνησε για μεγάλο διάστημα στη μουσική σκηνή, ειδικά στην country δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, οφείλω να πω ότι είχαμε και εμείς απώλεια, και μάλιστα απώλεια ενός νέου ανθρώπου, τον Δημήτρη Κόκοτα, Ντίμι τον λέγαμε, όσοι τον γνωρίζαμε. Το Δημήτρη τον γνώρισα πώς. Ο Δημήτρης λοιπόν, ο Δημήτρης ο Κόκοτας, να είναι και αυτό το χρώμα που θα το σκεπάσει, και συλληπιτήρια θερμά και ειλικρινή στους συγγενείς του, ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά της Κηφισιάς. Ήταν στο πρώτο λύκειο Κηφισιάς, εγώ μου στο δεύτερο, και κατά τυπώς γνωριστήκαμε κατά τη διάρκεια της παρέλασης, επειδή ήταν δύο τα λύκεια στην Κηφισιά, γινόταν η σχετική κλωτσοπατινάδα. Δηλαδή τι εννοώ, κάποιοι πετάγανε δίφραγκα και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων απαντούσαν με μπουγέλα, οτιδήποτε τέλος πάντων. Βρισκόταν πρόχειρο. Λοιπόν, και επειδή πήγε να γίνει ένα χαμός εκεί, ήμασταν και τη Θεσσανιάτα, καταλαβαίνετε τώρα. Ευτυχώς ήταν ο Δημήτρης εκεί και καταλάγιασε τα πάθη ανάμεσα στα δύο σχολεία που είχαν και το μεγάλο πρόβλημα. Όπως και να έχει, ήταν ένας πολύ πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας ταλαντούχος τραγουδιστής, ένας εξαιρετικός, μια εξαιρετική προσωπικότητα ο Ντίμης, ο Δημήτρης Κόκοτας, και θα το θυμόμαστε γιατί θα ζει και αυτός μέσα από τα τραγούδια του, όπως μεγάλη, τεράστια προσωπικότητα, ο πατέρας του, ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: σπόρνει από πάνω.
1: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Mortiliacom.artinfo.gr.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα για Μαξίμου εν ώψη ΔΕΘ και με στόχο να επαναφέρει στην κεντροδεξιά στέγη τους δυσαρεστημένους. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά. 5.259 προσλήψεις, λόκερς στα δημοτικά και 669 ανακαινισμένες αίθουσες. Φάκελος φοιτητική στέγη. Αυξάνονται τα ενίκια, μειώνονται οι επιλογές. Προσωπικός βοηθός για αμαία με μισθό έως 1.939 ευρώ. Σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι πρωινό Τετάρτης. Αύριο Προπαρασκευή, ετοιμαστείτε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Από πλευράς καιρικών συνθήκων, μια από τα ίδια. Θα έχουμε ζεστούλα, θα έχουμε και σήμερα. Οπότε στο full air condition, όπως καταλαβαίνετε. Όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, θα σας τα πω σε λίγο. Και φωτιές είχαμε και έχουμε δηλαδή. Και διεθνείς ειδήσεις αγωνίας έχουμε. Και καλή είδηση έχω. Αυτό σκοτέζει ο κοντούς μας, κάνει το πετρέλαιο έτσι, και τα καύσιμα γενικά. Είδα και έβαλα βενζίνη σήμερα πρωί πρωί. Προσπαθώ να βρίσκω και τις ευκαιρίες, ξέρεις, τις, αυτά που κάνουν τις προοδευτικές ενέργειες. Όχι χαμηλότερης τιμής, καλύτερης ποιότητας βενζίνη, πόντους, διάφορα αυτά. Πας και μπορέσουμε και ίσως και λύσουμε λίγο αυτό το φοβερό έξοδο που είναι πλέον η μετακίνησή μας, έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα, έχουν πέσει τιμές, τις διεθνείς τιμές πέσανε γύρω στα 5-6 δολάρια το τελευταίο 24ωρο. Εντάξει, βέβαια το ξέρουμε ότι στην ελληνική αγορά με το που θα ανέβει η τιμή, διεθνή τιμή, έχουμε και την εκτόξευση ανάλογα στην λιανική. Όταν αντίθετα πέφτει η τιμή, θα πρέπει να περιμένουμε. Το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται τώρα δηλαδή να λέμε και δικαιολογίες, είναι απλά έτσι γίνεται. Αυτή είναι η πρακτική. Τι να κάνουμε. Αυτοί ακολουθούν ορισμένοι. Δεν μπορεί να ανακοπεί, φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Αλλά αυτό το ζούμε και το ζούσαμε. Το ζούμε πάρα πολύ καιρό. Να μην γκρινιάζω πρωί-πρωί, να μην γκρινιάζω. Να σας πω ότι απέναντι μου είναι ο Άγγελος των ήχων, κυρίες και κύριοι, Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης, αλλά και μουσικός, έτσι, παντογνώστης, Βασίλης Κρυμπάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880. Η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, ηλιοκαμένη, μαυρισμένη, αδυνατισμένη Ελένη Τάγκα. Στην ρεμπέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, αρρωστούλα μεν, Κατερίνα Πλατή. Γι' αυτό ήρθε με τη μάσκα χθες. ναι. Αρρωστούλα. Περαστικά, Κατερίνα. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινίος. Θα πάμε και σήμερα στις 10, όπως το κάνουμε όλη την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, και θα το κάνουμε μέχρι και την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ παρέιτσα ένα τρίωρο, προσπαθώντας να ενημερώσουμε, παράλληλα να χαμογελάσουμε, να τα πετύχουμε και τα δύο. Δεν ξέρω αν το μπορούμε να το κάνουμε, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως. Να είστε όλοι και όλες καλά και ευχαριστώ και για τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχιδών. Σας αγαπάμε αναμφαδών. Τι ευανδόν έχει αυτό το στούντιο τελικά. Για να δούμε και κάτι ανάλογο, κατάλαβες, να βρούμε το ανάλογο. Τέλος πάντων, τι πρέπει να πω εγώ τώρα. Α, ναι. Πρέπει να πω κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν μέσα σε αυτό που λέμε καρδιά της επικαιρότητας. Αστυνομική είδηση πρώτη. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Επικίνδυνη επίθεση. Τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα περνούν έξω από την καφετέρια και τι κάνουν, και έχει κόσμο μέσα, Τι κάνουν αυτοί οι ασυνήθιστοι, πώς να τους γράψω, εγκληματίες, έτσι, εγκληματίες, βγάζουν δύο μολότοφ και τις πετάνε. Μια χαρά. Πώς δεν σκοτώθηκε κανένας, δεν κάηκε κανένας ζωντανός. Μια μισή ξημερώματα, εργαζόμενοι μέσα στο κατάστημα, δεν τρέχει τίποτα, είχαν μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν τις μολότοφ, κύριοι, έτσι, τις πέταξαν και μετά έφυγαν. Ευτυχώς προκλήθηκε μεν πυρκαγιά. Ευτυχώς οι εργαζόμενοι δεν έπεσε τίποτα πάνω τους. Μα πάρα πολύ εύκολο. Ξέρεις, η μολότοφ όπως φεύγει, έχει θραύσματα τα οποία είναι πειρακτωμένα, ρε παιδί μου, από τα γυαλιά, από το καύσιμη ύλη, βενζίνη, τι βάζουν εκεί πέρα. Και μπορεί να σκάσει πάνω σου, ας πούμε, να πάρεις φωτιά, να λαμπαδιάσεις. Αλλά ευτυχώς ήταν τυχεροί οι εργαζόμενοι, αντέδρασαν και άμεσα, βγάλανε τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο χώρο, περιόρισαν τις φλόγες, προτού η φωτιά πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Και ήταν καθοριστικό αυτό, καθώς περιορίστηκε τόσο η έκταση της πυρκαγιάς, όσο και οι ζημίες στο κατάστημα. Μετά την επίθεση, ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία, κλήθηκε και η πυροσβεστική, έκαναν έλεγχο, είχε σβήσει ήδη φωτιά, πήγαν εκεί, σου λέει κάτσε να δούμε μήπως χρειαστεί και υπάρχει καμιά αναζωπήρωση. Ευτυχώς όχι, δεν έχουμε τραυματισμούς,
Δεν έχουμε και συλλήψεις. Και ξεκινάει τώρα μία έρευνα από τις αστυνομικές αρχές για να δουν ποιοι είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι προέβησαν σε αυτή την ενέργεια. Προφανώς τώρα μυρίζει άνθρωποι της νύχτας είναι αυτοί, τι άλλοι μπορεί να είναι αυτοί. Αλλά θα δούμε πώς θα εκτυλιχθεί και πώς θα συνεχιστεί η έρευνα της αστυνομίας για να δούμε αν έχουμε και αποτέλεσμα. Αυτά στον Άγιο Παντελεήμονα, αδέρφια μου. Όσον αφορά τις φωτιές, η μάχη σε πολλά πυρηνά μέτωπα συνεχίζεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το τελευταίο 24ωρο, παιδιά, είχαμε 24 αγροτοδασικές πυρκάγες. Αυτή που συνεχίζει να απασχολεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτή που ξέσπασε στις 5 περίπου, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο της Βιωτίας. Ευτυχώς είναι μακριά από οικισμούς. Είναι αρκετά ισχυρές οι επίγειες δυνάμεις που είναι εκεί. 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες με πεζοπόρα τμήματα της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. 25 οχήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ με τους πυροσβέστες για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και φυσικά έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Αυτά χθες. Σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει πάλι οι προσπάθειες. Είχαμε και δύο μηνύματα μέσω του 112 προς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για να απομακρυνθούν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς την Λιβαδιά. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Και έχει κινητοποιηθεί και το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φιώτιδας, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Όσον αφορά την πυρκαγιά στη Στεφάνη Βιωτίας, είναι βελτιωμένη εικόνα και αυτή το απόγευμα χθες ξέσπασε, λίγο πιο νωρίτερα όμως από τις 5, στις 3.30, και εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα στο ελληνικό της Σαλαμίνας, όπου είχαμε αυτή τη φωτιά κοντά στον ναυσταθμό, εκδηλώθηκε 5 παρά 20 και μεγάλο όγκο απορριμμάτων, μπαταρίες και φιαλίδια. Τι δουλειά είχαν εκεί οι μπαταρίες και τα φιαλίδια, θα μας απαντήσει κάποιος αυτό? Όπως έγινε γνωστά από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, παραμένουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Ενώ παρέχουν συνδρομή υδροφόρες από τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης των γύρω Δήμων. Ενώ η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν χθες στην περιοχή δεν είναι από στρατιωτικό υλικό, από απορρίμματα όμως που καίγονται στο σημείο. Είχε εκδοθεί και μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, Μπιζάνη, με κατεύθυνση προς ακτή Καραϊσκάκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδος στο Λαύρι Αττικής. Την έσβησαν, έτσι, την έσβησαν αυτοί. Ενώ είχαμε και μία φωτιά που έσβησε άμεσα στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Άκου τώρα τι έγινε. Το ψάχνανε εδώ και μέρες, από τις 13 Αυγούστου, και το συνέλαβαν χθες οι άνδρες του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων συντάγματος, του τμήματος συντάγματος. Ένας 38χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται ότι με απειλή χρήση βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών 600 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη από τον αρμόδιο ανακριτή. Ο συγκεκριμένος φέρεται να παρέλαβε την οικογένεια από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφεξή τους, φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε, προκειμένου να τα παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Άκου τον αχρίο, το θρασίμι. Οι τουρίστες κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία και μετά από προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του ταξί. Σήμερα, χθες δηλαδή, συνελήφθη η δυνάμη του εντάλματος και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και διερευνάται και δεύτερη καταγγελία σε βάρος τουρίστα, καθώς φαίνεται να επιχείρησε και από εκείνον να αποσπάσει 800 ευρώ.

επιβάτης και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης, με κατάργηση της προσάυξησής της για όσους εργάζονται και διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7, μείον 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια, 70 με 75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. Το θέμα το είχαμε χθες εδώ με το Θέμη Μπάκα, έτσι, το συζητήσαμε και το ανοίξαμε. Έρευνα αγοράς τα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από τις Μυκόνου. Αυξημένες αμοιβές, προσωπικός βοηθός για αμαία με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Επιχείρηση η Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία και η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης με τις πυρηνικές τορπίλες Ποσειδών. Το υπερόπλο του Πουτίν έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στη Λευκή Θάλασσα, στη Ρωσία. Πάμε στα νέα. Κουπόνια σύντησης πότε φορολογούνται όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Και η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας, μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53. Επίσης, αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, Μητσοτάκης και η Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΦ. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα, αυτό που σας λέγαμε. Σήγησε το σύμβολο της Country, Dolly Parton, από τον Ισραήλ πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Εθνική σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Στη Γάζα πετάνε χαρταετούς και η χαρταετή αυτή είναι κριτική. Για να καταλάβετε έτσι το πώς λειτουργούν ορισμένοι. Ήταν σε κόμμα και έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπεπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας σε επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2021-2025 πραγματική ρυθμή αύξησης 25%, ανάπτυξης 25%, αύξηση εισόδων από ΦΠΑ 59,3%, μια χαρά, και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Αυτή είναι η αύξηση των εισόδων, από εκεί είναι. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και το φορολογικό πληθωρισμό. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους. Ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Αναβάλλε τη μελέτη πανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο Μετροπόντικας. Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα. Απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα το Μαξίμου. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Και Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Καταργούν το υποχρεωτικό αισθητήρας κατεύθυνσης και η ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε 2 έτη. Απαραίτητη βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Από 500 έως και 1.000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης, έως και 30% εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Θα καταναλώνεται επί τόπου ή θα αποθηκεύεται σε μπαταρία η ηλεκτρική ενέργεια που θα παρέχεται. Εύθραυστες ισορροπίες, εκλογή Προέδρου από τη Βάση ζητά ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλεπάλληλες σκέψεις στο σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕΦ, ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη, περισσότερη έλεγχη και βαριά πρόστιμα, σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Σεπτεμβρίου το πολυνομοσχέδιο και η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά. Έχουν δε 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Μετά την Αγία Σοφία αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας. Να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά. Η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο. Επιτυχία τα υπερπλεονάσματα στα ύψη, εστίαση στα Τάρταρα. Παπασταύρου και Μαρινάκης, Παύλος Ερεστάλα μηχανίας, ο ένας για τα έσχηση του χωροταξικού, άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων. Και καταπέλτης για Γεωργιάδη σε κατάρρευση του δομές ψυχικής υγείας για παιδιά, εξαπτέρυγο της κυβέρνησης για τους λάθρομετανάστες, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου. Δεύτερο

κρούσμα μετά το Φλωρίνης. Και δύο διαβήματα και άλλο δώρα από τη Σαουδική Αραβία. Μας ζητά το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από τη σύμμαχό της Τουρκία, Συρία. Πάμε στην Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, διότι η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Και όλα δείχνουν μελανσόν εναντίον Λεπέ στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Χονδρική αγορά σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας. Ρίζος πάστης. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή να επανέλθουν τώρα ο 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Συμβολή στο δίκαιο αγώνα δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων η επανακατάθεση της τροπολογίας. Ελεύθερη ώρα. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Ποια είναι η γερόντισσα των Αθηνών, την ξέρεις? Κακό σημάδι τα δάκρυα της εικόνες του Χριστού. Γεωπολιτική ανάλυση. Μονόδρομος για την Ελλάδα να ανασχέσει τον τουρκικό γεωμενισμό στα Ανατολική Μεσόγειο. Μόρφου. Τούρκοι βαφτίζονται χριστιανοί. Άνθηση της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Ωραίο το μίξερ. Σε ένα μίξερ τα βάζουμε όλα. Και οργή για την Μπαρτσελώνα, κάμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε Βόρειο Κύπρο. Μπράβο παιδιά. Αρχίσουμε να υποστηρίζουμε Ρεάλ σε λίγο. Εστία, και αυτή τα ίδια είναι, μην νομίζεις. Οι Ισπανοί γενικά, για να ξέρετε, είναι τα καλύτερα φιλαράκια του Ερντογάν. Τα καλύτερα. Εστία, επικείμενο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke ατζέντα με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία. Αυτό είναι να πάω το δω σήμερα. Του παίζει στην Πομπονιέρα, όχι στην Πομπονιέρα, στη Χλόιστη, ναι, θα πάω να το δω. Έχει πάρει χρυσοφίνικα, δεν είναι τυχαία ταινία. Αλλά αυτή τη διάσταση δεν την ήξερα που βάζει η Εστία. Πάμε στην κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Ναι, αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την πενταετή παραγραφή. SOS λοιμοξιολόγων μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια. Επιζήσαμε από την COVID-19 και θα πεθάνουμε από τα τσιμπούρια και από τα κουνούπια. Τι να πω, ο προϊστορικός άνθρωπος φοβόταν τα μαμούθ και εμάς θα μας φάνε τα κουνούπια, ρε. Τι γίνεται? Ο λόγος, επιστροφή της Ελλάδας. Πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Επιστροφή της Ελλάδας, αλλά ψάχνουμε τους Έλληνες, μου φαίνεται. Ευρώπη, διαδοχικοί καύσονες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα. Δημοσκόπηση ίντερβιου, Νέα Δημοκρατία 26,5%, Ελλάς Τσίπρα, όχι αστυνομία, στο 14,5% και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6%. Πάμε στη Voice. Σπέτσες, ο γόνος το έσκασε. Ντροπή στην αστυνομία και στη δικαστική εξουσία που τον άφησαν ελεύθερο. Τον Τουρκαλά σε εισαγωγικά για ΠΕΑ παράβαση του ΚΟΚ τον σκότωσαν. Μαύρη λίστα, τα ψηλά γρέματα ακυρώνουν τα 7,40 ευρώ τον μήνα και για τα ηλεκτρικά τιμολόγια και ταμείο ανάκαμψης, κοινωνία και δημογραφικό η μεγάλη χαμένη. Μανιφέστο, ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Πάει Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Μπράβο Χάρη Δούκα, μαύρο για 36 ώρες στο δημοτικό σταθμό Αθήνα 984 λόγω βλάβης. Πήρε φωτιά λέει κάπου στο υπόγειο, ε. Κινδύνευσαν συνάδελφοι.
Ισπανικό μοντέλο, οι αυταπάτες Ανδρουλάκη Τσίπρα και ο μονόδρομος της μεταρρυθμιστικής κέντρο-δεξιάς. Και να κλείσουμε με την αυτεμπορική. Assets 3 δις, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στο νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένο βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο. Οικονομικός πόλεμος ΗΠΑ εναντίον Ιράν, έτοιμη να επιβάλλει αντίπεινα η Κίνα, βαθαίνει η κρίση για τα στενά του Ορμούς, πλήγμα στο ελληνόκτητο μέτρο Βενέσιαν. Ινσέτε, τουρισμός 365 στην Ελλάδα, πτώση τζίρου, ξεστρώθηκε το τραπέζι της εστίασης. Ξεστρώθηκε το τραπέζι της εστίασης. Άμα έχει φτάσει σαλάτα σε μία, όχι στη Μύκονο, Σαντορίνη, σε εμβληματικά νησιά, 14 ευρώ. Πώς λοιπόν περιμένεις να πάει ο άλλος να πάρει, ας πούμε. Πάει στο σούπερ μάρκετ. Θα το πούμε συνέχεια αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε. Και θέλω και τη δική σας άποψη. Γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Είναι η ώρα όπου μας υποχρεώνει το πρόγραμμα να διακόψουμε για λίγο και να επανέλθουμε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Στα 50 λεπτά μετά τις 7 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Έχουμε απογευθεί από τις 7, θα είμαστε στον αέρα στις 10 κυρίες και κύριοι. Και από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι τραβάνε το σκηνή, μάλλον τραβάνε το καλώδιο. Γιατί είχαμε τοποθέτηση από το τουρκικό κράτος σχετικά με το υποθαλάσσιο καλώδιο. Με τους Τούρκους να λένε ότι εμείς, λέει, δεν θέλουμε, ακούστε το πώς το λένε, δεν αντιτιθέμεθα σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκουμε να παρεμποδίσουμε την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας. Αλλά όμως θέλουμε να πάρετε άδεια από εμάς για να ποντίσετε το καλώδιο στην Ελληνική θάλασσα. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο ελληνοτουρκικό μέτωπο, γενικά μάλλον θα έλεγα στο μέτωπο το ευρύτερο, το της Ανατολής εδώ, της Αιγής Ανατολής, δηλαδή Ισραήλ, τρίγωνο Ισραήλ, Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου, τετράγωνο. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Αφανάσιο Παπανικολάου, αντιπτέραρχον αποστρατεία, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε αντιπτεραρχέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Μια χαρά, μια χαρά είναι.
0: Πάντα καλά, εύχομαι. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, ακούγοντας όλα αυτά από τους Τούρκους και συνεχώς τις προκλητικές δηλώσεις και όλα αυτά που ακούμε, την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι είναι απόφαση της Αθήνας τα ελληνικά F-16 να παραμείνουν εκεί και φυσικά να συνδράμει συνεχώς και η φρεγάτα μέχρι νεωτέρας, με αφορμή φυσικά το θέμα που έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό με την Αμερικανο-Ισραηλο-Ιρανική σύγκρουση. Πώς θα βλέπετε όλο το σκηνικό αυτό, κύριε Παπανικολάου?
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Η αναθεωρητική διάθεση και ο αναθεωρητικός σχεδιασμός της Τουρκίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προκλήσεις της Τουρκίας εις βάρος γειτονικών χωρών, διότι εκτός της Ελλάδος έχουν και μια πρόκληση στη Συρία απέναντι στο Ισραήλ. Αυτά όλα μας βάζουν σε μια νέα κατάσταση, δίνουν μια νέα εικόνα σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Και το καινούργιο για την χώρα μας είναι ότι πλέον οι προκλήσεις αυτές είναι αυτό που λέμε η γαλάζια πατρίδα, αλλά με περιβαλλοντικό περιβάλλον. Δηλαδή τα πάρκα αυτά ουσιαστικά δίνουν ένα πρόσχημα στην Τουρκία να επικαλείται το περιβάλλον και να ζητά να ουσιαστικά να, από την χώρα μας, να ρωτά την Τουρκία για οτιδήποτε κάνει μέσα σε αυτούς τους χώρους, αλλά και εκτός από αυτούς τους χώρους, έτσι ώστε έχουμε μια μορφή φιλανδοποίησης.
0: Περιορισμένη κυριαρχία να έχουμε, αυτό θέλει.
1: Κινείται δηλαδή προς μια μορφή φιλανδοποίησης, όπου ας πούμε η χώρα μας θα πρέπει να είναι υποτελής και να ρωτά για κάθε τι που γίνεται στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή, την Τουρκία. Κάτι το οποίο, από ό,τι φάνηκε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, ότι η χώρα μας δεν είναι διατεθειμένη να το ανεχτεί και ήδη προχωρά, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, για το καλώδιο αυτό, τη διασύνδεση ηλεκτρική Κύπρου και Ελλάδος, προχωράει στο έργο. Και εδώ να δούμε τι θα παιχτεί, διότι εκεί πλέον θα φανεί η αντίδραση της Τουρκίας, σε τι επίπεδο θα είναι. Και αν επί του πεδίου χρειαστεί να υπάρξουν να υπάρξει κάποια, ας το πούμε, σύγκρουση ή οτιδήποτε μπορεί να το προκύψει. Ναι.
0: Το νέο που έχει να κάνει με την παραμονή των ελληνικών F-16 στην Κύπρο, με αφορμή φυσικά όσα συμβαίνουν στο Ιράν, έτσι, και την κρίση που υπάρχει. Πώς βλέπετε την απάντηση αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξαν τα F-16 εκεί και η παρουσία η ελληνική, αλλά και η παρουσία άλλων χωρών της περιοχής προκειμένου να προστατευτεί η Κύπρος, δεν έχει εκλείψει, δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι αυτοί, άρα μπορεί να παραμείνουν οι δυνάμεις εκεί πέρα. Όταν θα προκύψει κάτι νέο, το οποίο θα είναι προς το καλύτερο, δεν είναι στόχος πλέον η Κύπρος, όπως γιατί το είπα ξεκάθαρα οι Ιρανοί, ότι η Κύπρος και η Βουλγαρία αποτελούν ένα στόχο. Στην πορεία επέμεναν περισσότερο για τη Βουλγαρία. Αυτό δεν σημαίνει, και μάλιστα την Κύπρο που είναι και πιο κοντά, ας πούμε, σε σχέση με τη Βουλγαρία, ότι έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι, άρα η παρουσία όλων αυτών των δυνάμεων, και των ελληνικών και των ευρωπαϊκών δυνάμεων, θεωρείται ότι είναι αναγκαία και άρα πρέπει να υπάρχει εκεί. Εκεί το εντάσσω δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Τώρα, υπάρχει και ένα ακόμα μια εξέλιξη στο θέμα που έχουμε με τη Σαουδική Αραβία και τη συμφωνία, τη συμμαχία που έχουν συμπήξει με το Πακιστάν και την Τουρκία. Το Ριάντ φέρεται να ζητάει το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από την Τουρκία και φυσικά να βγαίνει εκτός του δικού μας σχεδιασμού, εκτός της χάραξης δηλαδή, μέσω Συρίας, την οποία έτσι χάραξη, για αυτή τη χάραξη έχουν συμφωνήσει η Αθήνα, η Ιερουσαλήμ και φυσικά οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.
1: Κοιτάξτε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, η οποία είναι κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ με το άρθρο 5, υποτίθεται να είναι κάτι αντίστοιχο για αυτούς, θα μας δώσει καινούργια πράγματα τα οποία θα τα δούμε και στο μέλλον. Όταν τρία κράτη έχουν κάνει μια συμφωνία και με κάλυψη και αμυντική ο ένας για τον άλλο όταν δέχεται επίθεση, αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι σαν συνέπειες ενδεχομένως των επομένων κινήσεων που θα προκύψουν. Ήταν αναμενόμενο με το δεδομένο ότι η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ δεν αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τελικά, και εφόσον η Τουρκία έχει πιο κοντά και οι δύο σουνιτικές χώρες έχουν έρθει κοντύτερα, θα δούμε τέτοιου είδους καταστάσεις, θα δούμε ενδεχομένως και να ενεργοποιείται αυτό το οποίο συμφωνήσανε, να υπάρχουν ένα κοινός χώρος όπου θα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υπουργοί Άμυνας και οι αντιπρόσωποι αυτής της συμμαχίας. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Η κατάσταση στην περιοχή φαίνεται ότι θα αλλάξει. Το περίεργο είναι πως σε όλη αυτή την ιστορία δεν έχει εμπλακεί ακόμα, δεν έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ, που δεν αποκλείεται να έχει σχέση και με την παρουσία του Μπάρακ, του Υπουργού, του Πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος μέχρι στιγμής ακολουθεί μια στάση, θα έλεγα, φιλοτουρκική. Και εξάλλου και έχουν υπάρξει φωνές από το State
0: Department. Κατά παρέκκληση των αμερικανικών συμφερόντων. Ναι.
1: Σωστό. Και έχει εκκληθεί μάλλον να απολογηθεί, και δεν αποκλείεται να έχουμε και εξελίξεις παρά το γεγονός ότι είναι κοντινός άνθρωπος και φίλος του Προέδρου Τραμπ. Δεν το δούμε, να το δούμε να απομακρύνεται. Διότι η στάση του Μπάρακ σε όλη αυτή την κατάσταση είναι τουλάχιστον περίεργη. Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι σημαντικές και το επόμενο διάστημα στο γεωπολιτικό πεδίο, με δεδομένο ότι έχουμε σε εξέλιξη την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, και φυσικά ακόμα η πληγή στο Ιράν δεν έχει κλείσει. Των αντίον θα έλεγα. Βλέπω όμως ήδη το Βασίλη Ντέτσικα είναι έτοιμος για να συνοψίσει τις ειδήσεις. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν με το Βασίλη Ντέτσικα, και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

έχω καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: FM 93.4.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα

ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, 10 με 12 ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Και σήμερα θα τα λέμε. Έχουμε πολλούς καλεσμένους. Η επικαιρότητα τρέχει βεβαίως. Μαζί μου Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Σουγλέρης. Στον ήχο 2610-343-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί καλείτε και μοιράζεστε μαζί μας οποιαδήποτε πληροφορία και αν θέλετε. 26 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, μεγάλες και υψηλές οι θερμοκρασίες. Και σήμερα επιμένει η ζέστη, τα είπαμε και με Νικόλα Σερέτη. Εχθές ηλιοφάνεια και σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς. Παρακαλώ, η υγρασία επίσης στο 70% σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Είναι μια χαμηλή θερμοκρασία αυτή σε σχέση, κυρίες και κύριοι, με αυτά που αναμένονται στην Πάτρα τις επόμενες ημέρες. Μιλάμε για ένα παρατεταμένο κύμα ζέστη. Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα πάρει και πάλι την ανηφόρα αύριο Πέμπτη και θα πλησιάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς στην Αχαϊκή πρωτεύουσα το Σάββατο. Θερμές ημέρες που μας έρχονται, θερμό το τετραήμερο αυτό το οποίο ακολουθεί, κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία και έρχεται μια νέα εβδομάδα, με το Σεπτέμβρη βεβαίως να μπαίνει με 30 και 32, αρκετά φυσιολογικές για την εποχή επίπεδα τιμές. Πάντως σήμερα θα έχουμε έτσι δυτικούς ανέμους, αυξημένες θερμοκρασίες, 35 με 36 ξαναλέω, και από αύριο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία. Υπενθυμίζω ότι και σήμερα η Δυτική Ελλάδα παραμένει σε κίτρινο συναγερμό, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για σήμερα Τετάρτη είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, πολύ κοντά σε εμάς εδώ, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οπότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνο στο κόκκινο τα νησιά του Ιωνίου για σήμερα. Πάμε να περάσουμε και στην επικαιρότητα την υπόλοιπη. Βεβαίως όσον αφορά το κτίριο στην Γερμανού, να σας πω τα νεότερα. Πριν λίγες εβδομάδες βεβαίως να υπενθυμίσω ότι είχε τυλιχτεί στις φλόγες, αποφάσισε λοιπόν την κατεδάφισή του η υπηρεσία νεοτέρων μνημείων, η οποία έχει ήδη ενημερώσει σχετικά και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για αυτή την απόφαση ενημερώθηκε και η ιδιοκτήτρια βεβαίως του ακινήτου, η οποία επιθυμεί επίσης να προχωρήσει η κατεδάφιση, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αντίρρηση. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει αυτή η κατεδάφιση, και προς το παρόν υπάρχουν τα κυκλειδώματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην οδό μεταξύ Ρούφου και Ηλίας. Κάτι το οποίο βεβαίως, κυρίες και κύριοι, εγώ να πω, δεν εμποδίζει τους οδηγούς από το να περάσουν από το σημείο, διότι παρακάμπτουν αυτά τα κυκλειδώματα, τα βάζουν στην άκρη, περνούν κανονικά εκεί όπου ο κίνδυνος κατάρρευσης παραμένει μεγάλος. Δεν περνάμε, κυρίες και κύριοι, από το συγκεκριμένο σημείο. Τα κυκλειδώματα έχουν μπει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Είχαμε και μία επεισοδιακή σύλληψη εχθές το βράδυ στον Αλισό, μετά από σοβαρό περιστατικό σε γνωστό κατάστημα εστίασης εκεί στην περιοχή. Η αστυνομία λοιπόν κλήθηκε βεβαίως στο σημείο. Υπήρξε μία καταγγελία ότι ο άνδρας είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του στην είσοδο του πάρκινγκ του καταστήματος, οπότε εμποδίζει και την έξοδο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, αλλά και να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Χαζός ήταν. Φέρεται να αρνήθηκε να επιβιβαστεί και στο περιπολικό, και κατά τη διάρκεια του περιστατικού μάλιστα εξύβρισε και απείλησε και τους αστυνομικούς. Βεβαίως εκείνη προχώρησε στη σύλληψή του και ο άνδρας πλέον θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πατρών. Ευτυχώς εκτός το απόγευμα που είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στα Βραχνέικα, εκεί στο δρόμο που οδηγεί προς Δρεσθενά, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Το ατύχημα αυτό συνέβη σε μια περιοχή όπου όσοι γνωρίζουν και όσοι δεν γνωρίζετε, σας το λέω εγώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια και πάρα πολλοί διερχόμενοι. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος άλλος από το σημείο. Ευτυχώς και ο οδηγός του αυτοκίνητου δεν έπαθε το παραμικρό. Αν δείτε τις φωτογραφίες, έχει τουμπάρει το αυτοκίνητο, δεν υπέστη βέβαια ζημιές. Τώρα γίνονται έρευνες για το πώς συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό.
Είχαμε και στο Αγρίνιο ένα άλλο περιστατικό, το οποίο καταγγέλθηκε και έχει να κάνει με την κακοποίηση ζώου. Είχαμε κι άλλο ένα τις προάλλες στην Ζάκυνθο, όπου η πεθερά φαίνεται να έπνιξε το γατάκι της νύφης της με ένα κορδόνι από παπούτσι. Τώρα λοιπόν στο Αγρίνιο άλλο περιστατικό, όπου μεταφέρθηκε ένα γατάκι σε κτηνιατρίο, γιατί φαινόταν ότι δεν είναι καλά και οι άνθρωποι που το περιποιούνται το πήγαν εκεί. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιος το είχε πυροβολήσει με αεροβόλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δυστυχώς παρόλα αυτά τα περιστατικά δεν σταματούν. Εγώ το αναφέρω γιατί ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει και η κατάλληλη παιδεία προς την κατεύθυνση αυτή τη σωστή. Ένα ωραίο και θετικό είναι ότι το πατρινό καρναβάλι μπήκε στα 6 ελληνικά φεστιβάλ που προτείνει το Lonely Planet, μια διεθνής προβολή για μια ακόμη φορά που εξασφαλίζει το πατρινό καρναβάλι. Το Lonely Planet, με συγχωρείτε, το συμπεριέλαβε στο αφιέρωμα για τα 6 πιο γνωστά φεστιβάλ που αξίζει να ταξιδέψει κανείς για να τα δει από κοντά, οπότε γίνεται μεγάλο αφιέρωμα και στην Πάτρα και στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής. Βεβαίως γίνεται αναφορά και εκτός της αποκριάτικης περίοδου για την Πάτρα, επιβεβαιώνοντας βεβαίως ότι το πατρινό καρναβάλι είναι διαχρονικό, είναι τουριστικό και είναι και πολιτιστικό μπραντ. Δεν είναι και λίγο το πατρινό καρναβάλι να φιλοξενηθεί στο Lonely Planet. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό και το αναφέρουμε βεβαίως. Τώρα όσον αφορά και την υπόθεση εδώ στο Ιόνιο με τον Ισπανό επιχειρηματία, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος αυτός αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, προφανώς και μειώνονται οι ελπίδες για να βρεθεί ζωντανός. Μάλιστα μίλησε και ο γιος του αγνοούμενου στο Μέγκα εχθές. Είπε ο ίδιος ο άνθρωπος ότι ο πατέρας μου πιθανότατα να είναι νεκρός και θέλω να το σεβαστείτε αυτό. Η μητέρα του έχει ήδη μεταφερθεί στην Ισπανία μετά το τραγικό περιστατικό. Ο ίδιος ο γιος επιμένει ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εκδοχή. Σεβαστείτε το ότι έχει συμβεί. Αυτό που έχει περιγράψει η μητέρα μου είναι και η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Έτσι συνέβησαν τα γεγονότα. Και όσον αφορά και τις κοιλίδες αίματος, ο ίδιος είπε ότι δεν είναι από τον πατέρα του, αλλά είναι από τον τόνο, από το ψάρι το οποίο καθάριζε ο πατέρας του λίγο πριν πέσει στη θάλασσα. Γίνονται έρευνες, συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 66χρονου, κυρίες και κύριοι, και παραμένουν βεβαίως υπό διερεύνηση οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Η σύζυγος πάντως λέει ότι έπεσε στο νερό, έπεσε στη θάλασσα την ώρα που καθάριζε έναν τόνο, ένα τεράστιο ψάρι το οποίο είχε ψαρέψει ο ίδιος, και η ίδια μάλιστα δεν μπόρεσε να σταματήσει το καταμαράν και έτσι εκείνος συνέχισε την πορεία του και ο άνδρας της παρέμεινε στη θάλασσα. Ευχόμαστε να βρεθεί, πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίες και κύριοι, να βρεθεί ζωντανός. Τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, μεγάλη γιορτή η αυριανή, την τιμάει η εκκλησία μας αύριο, 5η 27 Αυγούστου. Στην Πάτρα μάλιστα πανηγυρίζει και ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο τέρμα της οδού Νόρμαν. Είναι γνωστό το σημείο, θεωρώ, για τους πιστούς. Εκατοντάδες είναι εκείνοι όπου και σήμερα, παραμονή της εορτής και ανήμερα, θα ευλογήσουν τις φανουρόπιτές τους, όπως βεβαίως προστάζει και το έθιμο. Καθένας στάζει στον Άγιο ό,τι θέλει. Για αυτούς που πιστεύουν, ξαναλέω, σε ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί απέναντι από την είσοδο. Οι ιερείς βεβαίως θα βρίσκονται στο χώρο σήμερα αλλά και αύριο από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 η ώρα το βράδυ σήμερα, και 6.30 ώρα το απόγευμα θα τελεστεί και ο εσπερινός, ενώ στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει και η αγρυπνία. Το λέω για όσους θέλουμε να βρεθούμε εκεί στην κατανυκτική αυτή βραδιά απόψε, στον κατανυκτικό εσπερινό. Αύριο πάλι ανήμερα της γιορτής θα γίνει πανηγυρική θεία λειτουργία 7 με 10 το πρωί και το απόγευμα, και πάλι 7 η ώρα αύριο η ιερή παράκληση και λιτάνευση βεβαίως της εικόνας. Αύριο θα γίνει η λιτάνευση του Αγίου Φανουρίου πέριξ του Ιερού Ναού. Είναι εκατοντάδες οι πιστοί, οπότε και όσοι βρεθείτε σήμερα εκεί για να ευλογήσετε τις φανουρόπιτές σας, για να τάξετε στον Άγιο ό,τι θέλετε τέλος πάντων να σας πραγματοποιήσει. Σήμερα λοιπόν μεγάλη προσοχή και εκεί στην περιοχή, δεν θα υπάρχει χώρος για παρκάρισμα, οπότε βεβαιωθείτε ότι θα παρκάρετε λίγο πιο κοντά, λίγο πιο μακριά μάλλον, και θα πάτε με τα πόδια, ξαναλέω, θα είναι εκατοντάδες οι πιστοί. Και βεβαίως πέθανε στο νοσοκομείο γεννηματάς αυτή η είδηση, η οποία
στενοχώρησε πολλούς και πολλές εχθές όταν έγινε γνωστό. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, γιος του επίσης αείμνους του Σταμάτη Κόκοτα, άλλαξε δραματικά η ζωή του 28 Μαρτίου του 24, τότε υπέστη το οξύ έμφραγμα, το οποίο και την καρδιακή ανακοπή. Κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτος. Έδωσε μεγάλη μάχη αυτά τα δύο χρόνια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που είμαστε το 90s μεγαλώσαμε ακούγοντας τη φωνή του, τραγουδήσαμε μαζί του, συνδέσαμε τα τραγούδια του με πρόσωπα, με καλοκαίρια, με παρέες, με στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Οπότε η είδηση του θανάτου του αφήνει ένα κενό, αλλά και μια μεγάλη παρακαταθήκη. Τη μουσική του, τα τραγούδια του, που θα συνεχίσει να μας θυμίζει τα χρόνια που μεγαλώσαμε και όλα όσα νιώσαμε μέσα από τη μουσική του.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, διανύουμε την 7η ημέρα αγωνίας στην Πάτρα για την 89χρονη Γεωργία Κρυμπά, την αξιαγάπητη αυτή κυρία, την οποία όλοι είχαμε δει στον πάγκο της Λαϊκής, ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια, η οποία εξαφανίστηκε το πρωινό της 20ης Αυγούστου από την περιοχή της Αγίας Σοφίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Βεβαίως και εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και χτες κάναμε προσπάθεια και με τον κύριο Αποστόλου από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Σήμερα θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι συμμετέχουν από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση αναζήτησης. Μάλιστα, έχει χρησιμοποιηθεί και ντρόουν στην προσπάθεια να ανεβρεθεί η κυρία Γεωργία Κρυμπά. Οι προσπάθειες έχουν επεκταθεί και στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Μίλιχου. Με συγχωρείτε. Την ίδια ώρα, βεβαίως, η αγωνία της οικογένειας μεγαλώνει, διότι μιλάμε για μία 89χρονη, κυρίες και κύριοι, που θέλω να υπενθυμίσω ότι πέρα από άλλα προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει, αντιμετωπίζει και άνοια. Είναι μαζί μας η υπαρχηγός του Σώματος Σαμαριτών Διασωστών Ναυαχοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, η κυρία Ελένη Χαλιώτη, την οποία χαιρόμαι πάρα πολύ που φιλοξενούμε και σήμερα μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Χαλιώτη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους αγροτές σας. Χαίρομαι που ακούω εσάς, χαίρομαι για το, δυστυχώς για το λόγο που με έχετε καλέσει αυτή τη φορά να πω δύο πράγματα. Είμαστε, όπως είπατε και εσείς, κατόπιν εντολής του Δόκτωρ Αυγερινού, του Προέδρου μας, από Γενικά της Ελλάδας και από την κυρία Γανελοπούλου Τάνια, που είναι της Πάτρας. Κατόπιν λοιπόν των εντολών των Προέδρων μας, βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας. Έχουμε στενήσει όλο τον αστικό ιστό της Πάτρας με γύρω στους 25 εθελοντές ασαμαρίτες από την πρώτη στιγμή. Έχει στενιστεί ο αστικός ιστός όλος. Όποιες πληροφορίες είχαμε, έχουμε μεταβεί πάντα στο πλευρό των συγγενών και καταλαβαίνοντας την αγωνία τους, είμαστε πάντα στο πλευρό τους και σε κάθε κλίση τους βρισκόμαστε πάντα δίπλα τους, γιατί κάθε πληροφορία που για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει και εμείς να βρισκόμαστε σε αυτές τις ώρες αγωνίας δίπλα τους, να τους συμπαρασταθούμε. Βλέποντας και εμάς ότι ψάχνουμε για αυτούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσθέσω ότι εκτός από τα ντρόουν έχει επικαλεστεί και το διαστημικό μας κελί Ήρα, η οποία έχουμε καλύψει αρκετά χιλιόμετρα και μέσα στο έλος της Αγιάς και εχθές που είχαμε που μας είπαν ότι μπορεί να βρίσκεται στις δάφνες, και με την Ήρα και με το ντρόουν πήγαμε και στο Μίλιχο. Φτάσαμε πρώτα, μπορώ να πω, από το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ψάξαμε όλη την περιοχή εκεί και μαζί με το ντρόουν, μαζί με την Ήρα δεν εντοπίσαμε κάτι, παρόλες τις πληροφορίες που υπήρξαν ότι την είδα να στρίβει προς το μέρος. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλους να είναι πολύ συγκεκριμένοι, ότι είδαν το πρόσωπο, γιατί είχε πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο η Γιαγιούλα, κυρία Γεωργία μας, μπορούσε μποτάκια. Αυτό είναι πάρα πολύ κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί και διαφέρει από όλες τις κυρίες που κυκλοφορούν με μαύρα και άσπρα μαλάκια, γιατί αυτό μπερδεύει. Είναι πάρα πολλές Γιαγιούλες που κυκλοφορούν με αυτό το στυλ, μαύρα ρουχάκια, άσπρα μαλάκια, και μπερδεύεται ο κόσμος. Θέλουν όλοι να βοηθήσουν, το πιστεύω. Επίσης να επισημάνω ότι όσοι τώρα γυρνάτε από διακοπές ή θα γυρίσετε από διακοπές, να κοιτάξετε τις πολυκατοικίες σας, το κάτω μέρος, στους ακάλυπτους, μέσα στον αστικό ιστό, λέω πάντα ότι μπορεί να είναι κάπου εκεί, και όσοι έχουν πληροφορίες, καλό επίσης θα ήταν να καλεί κατευθείαν τις αστυνομικές αρχές για να αποσπορήσουμε λίγο και τους συγγενείς, να δίνουμε κατευθείαν την πληροφορία στην αστυνομία. Πιστεύω ότι θα ήταν το καλύτερο δυνατόν.
0: Το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες, είναι 7 μέρες έτσι που έχουν περάσει, αυτό δυσκολεύει την αναζήτηση, κυρία Χαλιώτη, γιατί έχετε εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχετε βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες ή παρόμοιες. Δυσκολεύει την κατάσταση αυτό?
1: Δυστυχώς, ναι. Οι ώρες που περνάνε δυσκολεύουν όντως την κατάσταση. Ελπίζουμε για το καλύτερο βέβαια, πάντα. Αλλά δυστυχώς ναι, οι ώρες είναι κρίσιμες. Όσο περνάνε είναι, κάνουν το έργο δυσχερότερο διασωστών. Και για την ανέβρεση, δηλαδή και τα σκυλιά που προσπαθούν τώρα μετά από τόσες μέρες, είναι πολύ πιο δύσκολο. Επαναλαμβάνω ότι σας λέω ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια και με το διασωστικό μας σκυλί και με τα drone και με τους εθελοντές που κυκλοφορούσαν, σας λέω, και μέσα αργά το βράδυ με τα ποδήλατα, με πόρτα με πόρτα, ενώ με τα πόδια πεζοπόροι, με τα μηχανάκια, κάποια άλλα παιδιά, δηλαδή...
0: Και συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι χτενίσατε μία φορά το κέντρο και τώρα πλέον σταματάτε. Σε κάθε περίπτωση ψάχνετε και πού ψάχνετε. Ψάχνετε σε πιλωτές, ψάχνετε σε πολυκατοικίες.
1: Σε ακατοίκητα, σε χωράφια, σε κάποιες πλατίτσες οι οποίες είναι έτσι πιο απομακρυσμένες. Και ξανά και ξανά μήπως εντοπίσουμε κάτι που να μας βοηθήσει.
0: Έχετε μιλήσει με την οικογένεια, κυρία Χαλιώτη?
1: Ναι, πολλές φορές είμαστε σε
0: τι σας λένε οι άνθρωποι αυτοί, γιατί φαντάζομαι ότι ανησυχούν.
1: Ζούνε μέσα στην αγωνία, ναι. Γιατί σας λέω πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ό,τι δηλαδή μας... Σας την περιέγραψα το χαρακτηριστικό της, όπως σας είπα, ότι είναι ότι φοράει μποτάκι, τα παπουτσάκια της είναι μαύρα μποτάκια, το οποίο είναι, για καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Βέβαια.
1: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Γι' αυτό και το προσωπάκι της πάλι, δηλαδή να δίνουμε λίγο την προσοχή, να αν δούμε κάποια τέτοια κυρία που της μοιάζει, ας της φωνάξουμε το όνομά της, όλοι την ξέρουμε πια την κυρία Γεωργία, να την πλησιάσουμε έτσι ήρεμα για να μπορέσουμε να την βοηθήσουμε.
0: Άρα αυτό κρατάμε, κυρία Χαλιώτη, έτσι κλείνοντας. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι ότι φορούσε τα μποτάκια, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έχει άσπρα μαλάκια, είναι μια μακροκαμωμένη έτσι γιαγιά. Ήρεμα θα πρέπει να την προσεγγίσουμε, μακάρι να τη βρούμε.
1: Είναι μετά από αυτές τις μέρες θα την δούμε και ταλαιπωρημένη. Οπότε πιστεύω ότι θα καταλάβουν αμέσως περί τίνος πρόκειται. Και πραγματικά, εκτός από τα τηλέφωνα των συγγενών που είναι στις αφήσεις, καλό είναι να καλούν και τις αστυνομικές αρχές για να επεμβαίνουν άμεσα στα σημεία. Να μπορέσουμε να την βρούμε.
0: Μακάρι, κυρία Χαλιώτη, μπράβο και στη δική σας έτσι ομάδα και στις έρευνες που κάνετε κι εσείς και στο σθένος που δείχνετε για μία ακόμη φορά. Είστε 25 οι εθελοντές έτσι που βοηθούν.
1: Είμαστε 25, εναλλασσόμαστε, γιατί είναι και καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τα παιδιά κάποιοι λείπουν, κάποιοι δουλεύουν σεζόν. Μπορεί να γίνουν και 30 κάποιες φορές, ξέρετε, έρχονται, όλοι έχουν την επιθυμία να βοηθήσουν, όλα τα παιδιά έχουν την επιθυμία να βοηθήσουν και εναλλασσόμαστε κατά διαστήματα,
0: μάλιστα,
1: να ξεκουραζόμαστε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που πραγματικά εύχομαι να έχει και άλλη έκβαση μέσα από την καρδιά μου. Καλή δύναμη στους συγγενείς και να σταματήσει αυτή η αγωνία τους, εύχομαι.
0: Και αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Κυρία Χαλιώτη, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας, καλή δύναμη. Βεβαίως, συνεχίζεται η έρευνα και μπορεί να αποδειχθεί οτιδήποτε μπορεί να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι. Σημαντικό, όποια πληροφορία και αν έχετε, είναι σημαντική. Εάν δείτε την κυρία Γεωργία, βεβαίως ειδοποιείτε αμέσως τις αρχές και οι αρχές και οι εθελοντές παραμένουν σε επιφυλακή. Σκεφτείτε την οικογένεια η οποία περιμένει με αγωνία ένα νέο που θα βάλει τέλος σε αυτή την εξαφάνιση. Αυτό που ευχόμαστε είναι να είναι καλά η κυρία Γεωργία και να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν.

0: Και μπορεί, κυρίες και κύριοι, ο τουρισμός να κινείται ανωδικά, όμως η εστίαση φαίνεται να πληρώνει το τίμημα. Έχουμε στα χέρια μας νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 που καταγράφουν αύξηση 6,1% στο τζίρο των καταλυμάτων. Την ώρα όμως που οι επιχειρήσεις εστίασης σημειώνουν πανελλαδική πτώση σχεδόν στο 2,5%. Βεβαίως είναι ακόμη πιο έντονη η εικόνα στην Αχαΐα, γιατί εδώ θα επικεντρωθούμε. Εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εκεί ο τζίρος της εστίασης έχει μειωθεί κατά 11,7%, σχεδόν 12%, και μάλιστα καταγράφει και τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων με σημαντική συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών. Πάμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Τάκη Ματθεόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΚΙΑΝΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθεόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Μαλαφούτη.
0: Βεβαίως είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να μην τα είχαμε ακριβώς στα χέρια μας, αλλά την γενικότερη εικόνα την είχαμε, το είχαμε συζητήσει το θέμα. Μας λέγατε για πτώση του τζίρου. Θεωρούσατε, πιστεύατε ότι θα είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό?
1: Όχι, το καταγεγραμμένο δεν περίμενα να είναι τόσο μεγάλο. Είχα πει ότι είναι αυτό που λέγαμε και ακόμα μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να, να κάνουμε τον πληθωρισμό μέσα από το 11,7. Δηλαδή σίγουρα έχουμε μια αύξηση τιμών από πέρυσι 20%, άρα όχι 20 και 10, θα πούμε 10,
0: ναι.
1: Δεν το ξέρω ακριβώς. 10% και 11,7 που είναι η καταγεγραμμένη πτώση, μιλάμε για ένα 20% περίπου πτώση τζίρου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτά που έλεγα τότε, και κάποιοι μου λέγανε, με λέγανε υπερβολικό ή ότι κλαίγομαι, γιατί μου το λέγανε κατηδίαν, ότι κλαίγεσαι στην εστίαση και όλο λέτε δεν έχετε δουλειά, γεμάζετε mm-hmm. μαγαζιά, να τι είναι αυτά που λέτε. Να που ήταν τα νούμερα και επιβεβαιώνουν απόλυτα αυτά που έλεγα τότε, και δεν είμαι υπερβολικός. Άρα μιλάμε για μία πτώση τζίρου, εγώ πιστεύω και την βλέπω γύρω στο 20-25% στο δεύτερο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 25.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης είναι ένα πρωτάθλημα για την ΠΑΤ, για την Αχαΐα, για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Ελλάδος, γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη πτώση τζίρου από όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Αρνητική πρωτιά.
1: Αρνητική πρωτιά, βέβαια. Να προσθέσω τα νούμερα που είπατε, ότι είμαστε προαθλητές στην πτώση τζίρου με 10,7. Τη μικρότερη μείωση τζίρου την έχει η Περιφερειακή Ενότητα Θύρας με 0,6,
0: mm-hmm.
1: ενώ αύξηση έχει η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου με περίπου 6%.
0: Mm-hmm.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο που είπατε, τα καταλήμματα σημειώνουν αύξηση, ο τουρισμός σημειώνει αύξηση, αλλά βλέπουμε ότι η εστίαση σημειώνει μείωση.
0: Mm-hmm.
1: Ή τουλάχιστον δεν έχει αύξηση. Γιατί σίγουρα υπάρχει αύξηση τιμών λόγω πληθωρισμού, άρα και εκεί που έχουμε μηδέν πτώση ή μηδέν αύξηση, έχουμε πτώση.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όταν αυξάνουμε τις τιμές, μένει στον ίδιο τζίρο, άρα mm-hmm. έχουμε πτώση της δουλειάς. Πουλάμε λιγότερα κομμάτια, να το πω έτσι.
0: Και ίσως έχει αλλάξει και ο τρόπος. Δεν ξέρω αν συνδέονται τα καταλήμματα με την εστίαση. Σίγουρα σε κάποιες περιοχές συνδέονται. Δεν ξέρω αν ισχύει για τη δική μας περιοχή, γιατί σίγουρα έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουν οι τουρίστες. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχουμε τουρισμό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην καταναλώνουν, να είναι all inclusive σε κάποιο ξενοδοχείο, να μην βγαίνουν καν στα καταστήματα εστίασης της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, στην Αχαΐα δεν έχουμε πολύ τουρισμό.
0: Γι' αυτό και το είπα, ναι.
1: Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν κάποιες όμως, κάποιοι όπως ο Πύργος και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Στη Δυτική Ελλάδα που έχουν κάποιο τουρισμό, είναι μικρό το ποσοστό, αλλά σίγουρα για την Αχαΐα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει τουρισμός.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό είναι μια πτώση τζίρου που έρχεται από την κατανάλωση τη δικιά μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι που μένουμε εδώ.
0: Βέβαια, και πώς την εξηγείτε αυτή την πτώση του τζίρου, κύριε Ματθεόπουλε, πού την αποδίδετε?
1: Δεν ξέρω να σας πω.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως έχει χαθεί μια σκέψη, είναι ότι έχει μικρύνει η δυνατότητα, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, θα σας πω και γιατί. Όταν αυξάνονται τιμές λόγω των αυξανόμενων εξόδων μιας επιχείρησης, δηλαδή έχουμε μεγαλύτερο ρεύμα, μεγαλύτερη αύξηση στην αγορά πρώτων υλών, άρα τι γίνεται, εκεί αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τις τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Όταν αυξάνουμε τις τιμές, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, γιατί δεν αυξάνεται ανάλογα και ο μισθός τους.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λοιπόν καταναλώνουν λιγότερο, γιατί δεν έχουν τα χρήματα να καταναλώσουν παραπάνω. Θέλω να πω εδώ λοιπόν και να τονίσω το εξής. Κάποιοι λένε ότι η εστίαση αυξάνει τις τιμές. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τις τιμές. Mm-hmm. Αναγκαζόμαστε mm-hmm. να αυξήσουμε τις τιμές, γιατί αυξάνεται το κόστος μας. Κανένα θέλει την εστίαση δεν χαίρεται όταν θα αυξήσει τον καφέ, τυχαίο το νούμερο από 4 στα 5. Κανένα. Γιατί ξέρουμε ότι θα έρθει αυτό που συζητάμε σήμερα. Όσο αυξάνονται οι τιμές, έρχεται η πτώση κατανάλωσης και η πτώση του τζίρου και η πτώση των κερδών. Άρα κανένα μαγαζί δεν χαίρεται, κανένα κατάστημα, καμία επιχείρηση δεν χαίρεται όταν αναγκάζεται να αυξήσει τις τιμές. Mm-hmm. Και εδώ το λέω αυτό γιατί πολλοί κατηγορούν εμάς για την αύξηση τιμών. Δεν φταίμε εμείς. Σε καμία περίπτωση. Και ούτε είμαστε χαρούμενοι να αυξήσουμε τις τιμές. Αλλά όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, αυξάνεται η αγορά των πρώτων υλών, αυξάνεται το μη μισθολογικό κόστος. Mm-hmm. Αυξάνεται το μισθολογικό κόστος. Γιατί να σας θυμίσω ότι όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτό αμέσως δεν το πληρώνει το κράτος, το πληρώνουμε εμείς. Mm-hmm. Αποφασίζει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό και καλώς κάνει. Δεν λέω κακώς. Mm-hmm. Αλλά αυτό αυξάνει το κόστος. Απ' την άλλη μεριά, όταν δίνουμε μισθούς αυξημένους, από κάπου πρέπει να προκύψει αυτό το έσοδο για να το δώσουμε στους μισθούς. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έρχονται όλες αυτές τις αυξήσεις και αυξάνουν το κόστος, είναι φυσικό επακόλουθο να αυξηθούν οι τιμές. Και δεν καταλαβαίνω κάποιους που λένε, απορροφήστε, κάντε. Πώς θα, μαθηματικά δεν βγαίνει αυτό που λέτε. Mm-hmm. Που λένε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε ένα χ κόστος σε μια επιχείρηση, πρέπει να προσθέσουμε ένα χ κέρδος για να βγει επιχείρηση και να αποχωρήσουμε. Βέβαια, στην αισθήση το χ κέρδος μάλλον δεν υπάρχει, είναι μηδενικό. Μιλάμε για ζημιές πολλές φορές και φτάνουμε στο σημείο αυτό που συζητάμε σήμερα, να έχουμε πτώση τζίρου, να έχουμε ζημιές, να έχουμε προβλήματα μεγάλα.
0: Πάντως αυτό που μας περιγράφεται είναι ένα φαινόμενο πανελλαδικά στην εστίαση. Γιατί όμως στην Αχαΐα έχουμε έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης του τζίρου?
1: Γιατί έχουμε τουρισμό και δεν έχουμε μεγάλη αγοραστική δύναμη. Mm. Είναι, να σας θυμίσω ότι η Δυτική Ελλάδα είναι από τις πιο φτωχές περιοχές, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη από τέλος στην Ελλάδα. Mm. Και είναι και από τις πιο φτωχές περιφέρειες πανευρωπαϊκά. Άρα έχουμε μια περιοχή με χαμηλό αγοραστικό, με χαμηλή αγοραστική δύναμη, με αύξηση τιμών, και όλο αυτό το κοκτέιλ οδηγεί σε πτώση του τζίρου. Mm-hmm. Άρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα.
0: Και δεν υπάρχει και τουρισμός, έτσι.
1: Και δεν υπάρχει και τουρισμός. Να φτάνουν ξανά λεφτά, να φτάνουν λεφτά εκτός της περιφέρειάς μας, εκτός της Αχαΐας, για να ενισχύσουν το δικό μας εισόδημα. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο όλο αυτό το που συμβαίνει και ελπίζουμε, και να εδώ έρχεται μια πρόταση που κάνει εστίαση και ζητάμε μείωση του ΦΠΑ που θα δώσει μια μεγάλη ανάσταση στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έχουμε προτείνει ως μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων τη μείωση του ΦΠΑ από το 24 στο 13 για όσον αφορά τον καφέ και τα αναπτυκτικά. Mm-hmm. Ένα συντελεστή που πάντα υπήρχε, δηλαδή ποτέ δεν ήταν αυξημένο στο μεγάλο συντελεστή η εστίαση, τα αναπτυκτικά και ο καφές. Πήγε τα τελευταία δύο χρόνια εκεί και να σας θυμίσω ότι αυτό σημαίνει ένα ποσό 11 μονάδες επί του τζίρου. Δεν είναι 11 μονάδες στο ΦΠΑ. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ΦΠΑ 13. Όταν γίνεται 24, δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε 10% ΦΠΑ. Σημαίνει ότι θα πληρώσει η επιχείρηση 10% επί του τζίρου της. Mm-hmm. Δηλαδή αν κάνει 100.000 τζίρου, να το πω έτσι απλά, θα πληρώσει συν 11.000 παραπάνω. Mm-hmm. Από τον τζίρο της. Σημαίνει αυτό λοιπόν ότι μπορεί να είναι μια επιχείρηση που είναι βιώσιμη ή ελάχιστα κερδοφόρα να γίνει μη βιώσιμη. Mm-hmm. Και με μεγάλες ζημίες.
0: Άρα ζητάτε μείωση του ΦΠΑ, ναι.
1: Να θυμίσω εδώ ότι η Γερμανία αποχώρησε μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 7%. Και επίσης να πω ότι όλη η Ευρώπη έχει ένα ΦΠΑ ή μονοψήφιο ή κοντά στο 10 στην εστίαση. Mm-hmm. Δεν είναι τρελή. Κάτι ξέρουν που το έχουν εκεί. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν.
0: Άρα ποια είναι η εικόνα που έχετε, έτσι και να κλείσουμε με αυτό για τους επόμενους μήνες? Εσείς θέλετε να γίνουν αυτές οι αλλαγές, θέλετε μείωση του ΦΠΑ, φαντάζομαι περιμένετε να ακούσετε και τι θα υποθεί και στη ΔΕΘ, έτσι.
1: Θα σας πω, το έχω και πει στα μέσα της ΠΟΕΣΕ και ως και αν έχει βοηθήσει αυτό. Mm-hmm. Το έχουμε ζητήσει, περιμένουμε τις αναγγελίες στη ΔΕΘ, τις αγγελίες της ΔΕΘ, και ελπίζουμε να είμαστε και εμείς μέσα στο κομμάτι των παροχών. Καθώς δεν είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο για την κυβέρνηση αυτό, είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm. Διαφορετικά τι θα γίνει, κύριε Ματθεόπουλε, αν δεν πέσει ο ΦΠΑ?
1: Τι θα γίνει? Mm. Πιστεύω θα κλείσουν αρκετές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε χρόνια, κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις, κλείνουν συνεχώς ή αλλάζουν χέρια, γιατί έρχονται κάποιοι που είναι φιλόδοξοι και θεωρούν ότι θα επιτύχουν εκεί που κάποιος άλλος απέτυχε. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι δεν γίνεται, γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα και η αριθμητική δεν αλλάζει. Mm-hmm. Είναι εστίαση, έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την χρονική συγκυρία και με αυτή την οικονομική συγκυρία, και ελπίζω κάποιοι στην κυβέρνηση να σκεφτούν ότι δεν είναι αστείο όταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, που είναι mm-hmm. η εστίαση με το δημόσιο, δηλώνει αδυναμία και λέει ότι δουλεύουμε δημιουργώντας εστίαση με το δημόσιο, δηλώνει αδυναμία και λέει ότι δουλεύουμε δημιουργώντας ζημιές και όχι δεν παράγουμε κέρδη.
0: Mm-hmm.

0: Rocks FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δου βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, είναι η μέρα που υποτίθεται έτσι αποτελεί το μεγάλο ορόσημο για την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Αποτελεί ορόσημο. Τώρα το θέμα είναι τι σηματοδοτεί αυτό. Ήδη 1150 κωδικοί έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη δράση, με τη μέση μείωση να υπολογίζεται περίπου στο 7%. Στη λίστα αυτή, κυρίες και κύριοι, περιλαμβάνονται από βασικά τρόφιμα και είδη καθαρισμού μέχρι προϊόντα προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Το ερώτημα είναι, και αυτό που μας καίει όλους τους καταναλωτές βεβαίως, αν θα δούμε πραγματικά τη διαφορά στο τελικό ποσό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Παλακούτη.
0: Λοιπόν, θα δούμε εν τέλει μειώσεις στο τελικό ποσό. Γιατί στο ράφι μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά στο τελικό ποσό, σε αυτό που θα πληρώσουμε στο τέλος στο ταμείο, θα δούμε διαφορά.
1: Λοιπόν, κυρία Παλακούτη, δυστυχώς θα είμαστε θεατές στο ίδιο αφήγημα που έγινε και τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ακριβώς τα ίδια. Μειώσεις σε 2.180 κωδικούς,

0: και το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν ρεζίλοι τα κυβερνητικά στελέχη, αφού μέσα σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων υπήρχαν καβουροδαγκάνες, μανταλάκια, καρφίτσες, παραμάνες. Mm-hmm. Θα μου πείτε, αυτά δεν είναι αναγκαία για να χρησιμοποιηθούν από τον καταναλωτή? Όλα είναι αναγκαία, αλλά μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε στο θέμα της διατροφής.
1: Mm-hmm.
0: Και θα περιμένουμε να δούμε στα προϊόντα διατροφής αν πράγματι πέσουν οι τιμές ή αν το προηγούμενο διάστημα ανέβηκαν ένα ποσοστό ή 10-20% και θα μειωθούν κατά 5%. Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να χειροκροτήσουμε αυτή την προσπάθεια? Δεν το νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά τα λέμε γιατί τα έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Και επειδή έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν αυτές τις καταστάσεις, γι' αυτό λέμε ότι δεν θα έχουμε καμία απήχηση. Ίσα ίσα είναι ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα τέχνασμα του κυρίου Θεοδωρικάκου,
1: mm-hmm.
0: του Υπουργού Ανάπτυξης, θεωρώντας ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
1: mm-hmm.
0: και ελπίζει ότι ο καταναλωτής δεν αντιλαμβάνεται την ακρίβεια και πως με τις δικές του παρεμβάσεις θα μειωθούν οι τιμές.
1: Ο καταναλωτής ο οποίος θα πάει στο σούπερ μάρκετ 31 Αυγούστου 1 Σεπτεμβρίου θα δει διαφορά στην τιμή στα γαλακτοκομικά, στο κρέας, στα ζυμερικά, στα όσπρια, για να το πάμε έτσι πολύ πρακτικά. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα έχει μειωμένη τιμή, θα μου γράφει κάπου ότι δω, να, αυτή είναι η μειωμένη τιμή. Θα μπορώ να το διακρίνω, θα μπορώ να το διαπιστώσω όντως αν έχει πέσει η τιμή?
0: Αυτό είναι και το δικό μου το ερώτημα. Δηλαδή, πηγαίνοντας ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ, θα δει την πρώτη τιμή και μετά τη μείωση την τελική τιμή? Όχι. Δεν θα γίνει έτσι.
1: Άρα θα υπάρχει μια νέα τιμή απλά, δεν θα γνωρίζουμε ποια ήταν η προηγούμενη.
0: Υπάρχει ένα ταμπελάκι,
1: ναι,
0: όπως υπήρχε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, που έλεγε μείωση τιμών χιλικοδική.
1: Mm.
0: Τώρα θα υπάρχει ένα άλλο ταμπελάκι,
1: ναι,
0: που θα λέει η κυβέρνηση σας κάνει δώρο μειώσεις τιμών στα προϊόντα,
1: mm.
0: και εμείς θα περιμένουμε αυτούς τους κωδικούς που υποτίθεται μας λένε.
1: Mm.
0: Κοιτάξτε να δείτε το οξύμορο στην όλη ιστορία αυτή. Μιλάει ότι 750 κωδικοί θα είναι επώνυμα προϊόντα.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάει ότι η ιδιωτική ετικέτα θα είναι μόνο 100 προϊόντα και θα συμπεριλάβει και 300 κωδικούς στα σχολικά,
1: ναι,
0: είδη. Mm. Μα τα σχολικά είδη δεν έχουν πάρει καμία αύξηση.
1: Mm-hmm.
0: Το τελευταίο χρόνο, δηλαδή εδώ και 1,5-2 χρόνια, δεν έχουν πάρει αύξηση, με αποτέλεσμα να μας δουλεύουν, να μας κοροϊδεύουν,
1: mm-hmm.
0: και να μας λένε ότι έχουν γίνει αυξήσεις και ξέρετε και εκείνο και το άλλο, και θα μπει στο καλάθι, όπως συνήθως συμβαίνει και με τα Χριστούγεννα και γενικά,
1: mm.
0: στο καλάθι μείωση τιμών σε σχολικά είδη.
1: Μήπως δούμε μείωση σε αυτά τα σχολικά είδη, σε αυτά τα 300 σχολικά είδη, μήπως δούμε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή, λέω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι,
1: mm.
0: γιατί δεν πιστεύω ότι θα δούμε μείωση,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν υπάρχει λόγος να δούμε μείωση όπου δεν υπάρχει αύξηση.
1: Ναι, αλλά αφού λέει ότι τέλος πάντων το διακρίνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε.
0: Να μην μείνουμε σε αυτήν την λεπτομέρεια των σχολικών.
1: Όχι, είναι και τα υπόλοιπα, δεν λέω μόνο για αυτά.
0: Εμείς κάναμε μία έρευνα ρωτώντας τους επιχειρηματίες, και μάλιστα όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα πολυεθνικές εταιρείες, ρωτώντας τα μικρά βιβλιοπολία αν έχουν έρθει αυξήσεις, τι συμβαίνει με τις αυξήσεις και όλα τα σχετικά.
1: Mm-hmm.
0: Μας διαβεβαίωσαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε καμία αύξηση το τελευταίο 1,5 χρόνο. Μπορώ να σας πω, μου είπαν ότι και από το 2025 δεν είχαμε αυξήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Θα ήρθα, σε ορισμένα είδη είχαμε μειώσεις, όπως φωτοτυπικά χαρτιά,
1: mm-hmm.
0: Και νομίζω μένουμε σε αυτό. Από mm-hmm. εκεί πέρα, ναι, έχετε δίκιο. Θα περιμένουμε να δούμε και ανάλογα θα συζητήσουμε τις τυχόν όποιες αυξήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Η εικόνα αυτή είναι.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, Στα σούπερ μάρκετ, σε πάρα πολλά είδη, σε πάρα πολλούς κωδικούς, υπάρχουν προσφορές. Αυτό υπήρχε πάντα.
1: Βέβαια.
0: Και ισχύει και τώρα.
1: Το κάθε σούπερ μάρκετ βάζει τις δικές του προσφορές, έτσι.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Άρα έχουμε περιπτώσεις με μείωση τιμών 40%, 50%. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις μειώσεις τιμών. Mm. Είναι κάτι το εξτρά.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε σε άλλους κωδικούς, πέρα από αυτούς που βάζουν στο σούπερ μάρκετ.
0: Άρα περιμένουμε λοιπόν να δούμε κάτι διαφορετικούς κωδικούς.
1: Και κάπως να το διακρίνουμε, κύριε Λεχωρίτη, γιατί άμα πάω και δεν μου γράφει την προηγούμενη τιμή και ότι τώρα έχει την πτώση τη συγκεκριμένη, πώς θα το καταλάβω?
0: Εδώ είναι το ζητούμενο, ότι προσπαθούμε να γίνουμε μάγκες σε κάποια προϊόντα. Θα μου πείτε, ο καταναλωτής ο οποίος αγοράει συγκεκριμένα προϊόντα δεν θα περιμένει τη μείωση ή δεν θα περιμένει να δει αν όντως ισχύουν οι μειώσεις. Θα το ξέρει, γιατί γνωρίζει
1: και συγκρίνει τιμές, βέβαια, και ξέρει τι αγόρασε. Ναι.
0: Όμως από την άλλη πλευρά, είναι κρίμα και άδικο να μην ο καταναλωτής, βλέποντας το ταμπελάκι, και σου λέει εδώ έπεσε η τιμή, να το αγοράσω, γιατί να μην το αγοράσω, αν δεν ξέρει.
1: Μπορεί να είναι πιο, μπορεί η τιμή να είναι ίδια με ένα ανάλογο προϊόν, μπορεί να είναι, ναι.
0: Να το κρατούμενο. Αυτή είναι η υποτίθεται χίλιοι κωδικοί, 1500. Αυτή η κωδική, μην ξεχνάμε, είναι στο σύνολο των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει στο σύνολο? Σημαίνει ότι το ένα σούπερ μάρκετ θα έχει 100 κωδικούς, το άλλο θα έχει 200, το άλλο θα έχει 150. Στο σύνολο.
1: Α, δεν είναι σε ένα σούπερ μάρκετ όλοι αυτοί οι κωδικοί.
0: Είναι η κομπίνα και η βρωμιά εντός παρένθεσης.
1: Γιατί ακούγοντας 1150 κωδικούς, λες είναι πολλά τα προϊόντα. Άρα στο σούπερ μάρκετ σίγουρα σε πολλούς κωδικούς που θα θέλω να ψωνίσω θα υπάρχει μείωση.
0: Σωστά. Δεν είναι όμως έτσι.
1: Δηλαδή είναι σε κάθε σούπερ μάρκετ χωρίζονται οι κωδικοί.
0: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Σας είπα, σε άλλο σούπερ μάρκετ θα έχει 100 κωδικούς. Σ' άλλους θα έχει 150, σ' άλλους θα έχει 200. Το σύνολο όλων των κωδικών, όλων των σούπερ μάρκετ που ανήκουν στην αλυσίδα του συνδέσμου των σούπερ μάρκετ, την ΕΣΕ δηλαδή που λέγονται παλιά ΣΕΣΜΕ, θα έχουμε 1500 κωδικούς. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι ικανοποιούν το δημόσιο αίσθημα του καταναλωτή, ο οποίος περιμένει να δει μειώσεις στις τιμές, και όχι πλασματικές, αλλά πραγματικές μειώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Λεχουρίτη. Εσείς τι θα συμβουλεύατε τους καταναλωτές? Γιατί κάποιοι, ξέρετε, και πιο ηλικιωμένοι περιμένουν ότι θα δουν κάτι στο σούπερ μάρκετ. Τι θα τους συμβουλεύατε για να αξιοποιήσουν αν όντως υπάρχει κάποια μείωση?
0: Δυστυχώς θα τους συμβούλευα να μην περιμένουν τίποτα, γιατί θα είναι άνθρακας ο θησαυρός. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν θα μειωθούν οι τιμές όπως προσδοκούν κάποιοι ότι μπορεί να έχουμε, αλλά και αυτές οι μειώσεις που θα έρθουν σε κάποιους κωδικούς προϊόντων θα είναι αμελητές. Δηλαδή δεν θα περιλαμβάνει τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα περιλαμβάνει προϊόντα επώνυμα 750, όπως είπαμε, και σε τελική καταγραφή να συνεχίζει να προτιμά τις προσφορές των σούπερ μάρκετ, που όλα τα σούπερ μάρκετ κάθε 15 μέρες βγάζουν φυλάδια και κάνουν προωθητικές ενέργειες των προϊόντων. Λοιπόν, αυτά είναι έρευνα αγοράς, αν έχουν χρόνο να το πράξουν, και ας κάνουν τις αγορές τους. Εγώ αυτό τους λέω, να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που έκανε μέχρι σήμερα, ή ακόμα και στην κατεύθυνση, ξέρετε, της αγοράς προϊόντων που έκαναν στο παρελθόν, θα πρέπει να το συνεχίσουν. Γιατί? Διότι οι ίδιοι ξέρουν ποιο είναι το ακριβό και ποιο είναι το φθηνό το προϊόν. Δεν χρειάζεται ούτε εμείς να το πούμε, ούτε η κυβέρνηση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λεχουρίτη.
0: Στην περίπτωση, τελειώνοντας, την περίπτωση της νέας πλατφόρμας, του πόσο κάνει, δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόνο αυτό σας λέω. Και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα εναγωνίως με υποσχέσεις, να μας πει ότι θα παρέμει στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές, οι οποίες τελικά δεν πρόκειται να μειωθούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιχουρίτη, θα τα πούμε και πάλι μετά την 1η Σεπτεμβρίου, να δούμε όντως τι συμβαίνει.
0: Σίγουρα θα τα πούμε. Σίγουρα θα δούμε και ποιοι είναι οι κωδικοί, σίγουρα θα δούμε και ποια είναι τα προϊόντα, θα δούμε πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως το ξαναείδαμε, θα το δούμε ξανά το ίδιο.
1: Και θα τα σχολιάσουμε. Αυτό που δεν είδαμε, κύριε Λεχουρίτη, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Προφανώς και οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές, τι θα κάνουμε για μία ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι. Ως συνήθως, θα κοιτάμε τις προσφορές, θα κοιτάμε τα προσπέκτους. Πολλοί πάνε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, ψωνίζουν άλλα από το ένα, άλλα από το άλλο. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα συνεχιστεί η κατάσταση. Βεβαίως, αναμένουμε να δούμε και αυτούς τους 1150 κωδικούς που ακούσα τον κύριο Λιχουρίτη, δεν θα είναι όλοι σε ένα σούπερ μάρκετ, θα είναι διασκορπισμένοι αυτοί οι κωδικοί. Θα δούμε περί τίνος πρόκειται και αν όντως υπάρχουν αυτές οι σημειώσεις.

0: μείνεις. Βεβαίως συνεχίζονται τα έργα στο κέντρο της Πάτρας, ένα θέμα το οποίο το έχουμε ήδη συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και εχθές, με στόχο βεβαίως αυτά τα έργα, την ανάπλαση και την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές εργασίες ταυτόχρονες, κυρίες και κύριοι, το γνωρίζετε όσοι κινείστε στο κέντρο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπάρχει μια σημαντική επιβάρυνση στην κίνηση, ειδικά και μετά την επιστροφή της πόλης στους κανονικούς της ρυθμούς, έτσι όπως μπαίνουμε σιγά σιγά. Υπάρχουν και οι οδηγοί επαγγελματίες οι οποίοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν στο πετσί τους έτσι καθημερινά το θέμα αυτό. Τίθεται και το ζήτημα της ενημέρωσης των πολιτών πριν από τους αποκλεισμούς των δρόμων για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο κέντρο και για την ενημέρωση που υπάρχει. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Οικονόμου, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Πάτρα Ενωμένη Αντιπολίτευση. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονόμου. Μας ακούτε, μας ακούτε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
1: Και στους ακροατές σας, κύριε Παλαφούτη.
0: Να είστε καλά. Πάμε έτσι να δούμε και το δικό σας σχόλιο. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση έτσι με τα έργα το τελευταίο χρονικό διάστημα? Σίγουρα συζητάτε και με καταστηματάρχες και με οδηγούς στο κέντρο της Πάτρας και με διερχόμενους πολίτες. Βεβαίως, ποια είναι η εικόνα, τι σας περιγράφουν και τι βλέπετε κι εσείς ο ίδιος, έτσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκινήσω ότι είμαστε υπέρ των έργων.
0: Ναι.
1: Έτσι, εννοείται αυτό. Όλο αυτό για να μην να διευκρινιστεί, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Όμως το θέμα που τίθεται εδώ είναι το εξής. 17 Οκτώβου έκλεισε ο δρόμος Ιερμού και Ρήγα Φεραίου χωρίς ενημέρωση των
0: καταστημάτων
1: ναι, και χωρίς την ενημέρωση του κόσμου ότι θα κλείσει αυτό το σημείο. Κοιτάξτε να δείτε, και άκουσα και την δήλωση του κυρίου Αντιδημάρχου ότι λέει, είπαμε στον κύριο, λέει, στον εργολάβο να ενημερώσει. Είναι δυνατόν ο εργολάβος να ενημερώσει τους καταστηματάρχες? Δεν είναι δυνατόν. Είναι ευθύνη του Δήμου αυτό.
0: Ποιος είναι ο αρμόδιος, ο καθήλυνα αρμόδιος, ποιος είναι δηλαδή, ποια είναι η σειρά? Πάει ο ανάδοχος, ενημερώνει το Δήμο και μετά ο Δήμος τους καταστηματάρχες?
1: Βεβαίως, πρέπει να μπει μια σειρά στα έργα. Και τι εννοώ, τελειώνουμε ένα δρόμο, θα πρέπει ο δρόμος να τελειώσει και να ξεκινήσουμε τον επόμενο. Βέβαια πρέπει να γίνει ανάπλαση της κάτω πόλης. Όμως θα πρέπει, αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει 3-4 δρόμοι, το κυκλοφοριακό φορτίο είναι τόσο μεγάλο στο κέντρο της Πάτρας. Πρώτα απ' όλα έχουμε και εκτόσεις. Οι άνθρωποι περιμένουν μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδος να δουλέψουν τα καταστήματά τους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό και να λέει ο Δήμος ότι φταίει ο εργολάβος που δεν ενημέρωσε τον πολίτη και τους καταστηματάρχες. Δεν ισχύει αυτό. Είναι ανευθυνότητα αυτό, θεωρώ. Εγώ προσωπικά δηλαδή.
0: Η πόλη μπορεί να διαχειριστεί τόσα παράλληλα εργοτάξια, γιατί δεν είναι μόνο τα έργα που κάνει ο ανάδοχος που έχουν να κάνουν με την ανάπλαση της κάτω πόλης, γίνονται, περνούνται ίνες, είναι πάρα πολλές οι διαδικασίες, τέλος πάντων, πολλά τα εργοτάξια σε διάφορα σημεία. Δεν μπορεί η πόλη να τα σηκώσει αυτά τα εργοτάξια, αν υπήρχε μια ρύθμιση.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να τα σηκώσει, και να σας πω κάτι, παίρνει άδεια από το Δήμο. Και για τις ίνες και οι εταιρείες που είναι ηλεκτρισμού και όλα αυτές, παίρνουν την άδεια από το Δήμο για να ξεκινήσουν. Εδώ έχει την ευθύνη ο Δήμος, γιατί πρέπει να μπει μια σειρά. Αυτό που είπα σε κάθε έργο. Τελειώνει ένα έργο, ένα δρόμος, ξεκινάει επόμενος, αλλά θα τελειώσει. Δεν μπορεί να γίνει, το κυκλοφοριακό φορτίο στο κέντρο της Πάτρας είναι τόσο μεγάλο και ξέρετε τι θα γίνει εάν ξεκινήσει και τα σχολεία. Εδώ γίνεται αυτό που είναι διακοπές ο κόσμος ακόμα. Και υπάρχει τόση γκρίνια και έχουμε, συνέχεια μας καλούν ο κόσμος και τα μαγαζιά και έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα.
0: Άρα σύμφωνα...
1: να ξεκινήσει τα σχολεία.
0: Σύμφωνα με εσάς, οπότε το πρόβλημα δεν είναι τα ίδια τα έργα, αλλά ο τρόπος και ο χρόνος με τον οποίο προγραμματίζονται, από ό,τι καταλαβαίνω, και ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση.
1: Σωστά. Είναι η διαχείριση των έργων που γίνεται. Η διαχείριση των έργων που γίνεται. Να υπάρχει μια ενημέρωση ότι, παιδιά, από τότε μέχρι τότε θα κλείσει αυτός ο δρόμος, θα τελειώσει και πρέπει να πάμε στον επόμενο. Αυτή είναι η δική μου άποψη και η τοποθέτηση.
0: Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων? Ως αντιπολίτευση, δηλαδή, υπάρχει ενημέρωση?
1: Καμία ενημέρωση.
0: Και προς τις υπόλοιπες, βέβαια, δημοτικές παρατάξεις, έτσι, όχι μόνο προς εσάς, έχετε εικόνα πόσο θα συνεχιστούν αυτά τα έργα?
1: Δεν ξέραμε ότι θα γίνουν κιόλας, ότι πότε θα ξεκινήσουμε. Θα έχουμε ενημέρωση πότε θα τελειώσουν? Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Μήπως οι ευθύνες πέφτουν και στον ανάδοχο? Θέλω να πω, αν ο ίδιος ο ανάδοχος δεν είχε ενημερώσει τη δημοτική αρχή, πώς θα μπορούσαν να γνωρίζουν και εκείνοι ότι θα μπουν να κάνουν τα έργα?
1: Για να κλείσει ένα έργο, και για να κλείσει ένας δρόμος μάλλον για να γίνει ένα έργο, υπάρχει μια ενημέρωση του εργολάβου προς τη δημοτική αρχή. Πώς πήρε άδεια να κλείσει το δρόμο? Δεν το έξερε η δημοτική αρχή ότι θα γίνει ο δρόμος εκεί?
0: Άρα εσείς λέτε ότι το γνώριζαν και απλά δεν υπήρξε ενημέρωση.
1: Το γνώριζαν και εμένα είναι πολύ ανόητο να λένε ότι είπαμε στον ανάδοχο, αυτή ήταν η τοποθέτηση, να ενημερώσει τους καταστηματάρχες. Αυτή είναι η τοποθέτηση, άρα το ξέρανε.
0: Πάντως τώρα, και σύμφωνα με τον κύριο Αγγελή, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, υπήρξε συνάντηση πριν δύο ημέρες και περιμένουν τώρα το χρονοδιάγραμμα και την ενημέρωση από τον ανάδοχο για να μπορέσουν και εκείνοι να προχωρήσουν στη δική τους ενημέρωση, έτσι, και προς τους καταστηματάρχες. Θεωρείτε ότι αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί σίγουρα έρχεται και περισσότερος κόσμος τώρα στο κέντρο, περιμένουν και τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων. Πώς θεωρείτε ότι θα πάει όλο αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα και θα συνεχίσει. Γιατί όπως είδα τοποθετημένα και κάποια έγγραφα από το ΚΤΕΛ, το οποίο περνάει από την Ερμού, λέει ότι μέχρι τον Οκτώβριο το σημείο αυτό θα παραμείνει κλειστό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αν ισχύει, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ταυτόχρονα η Κανακάρη, ταυτόχρονα η Ερμού, η Ρήγα Φεραίου και οποιοδήποτε άλλη παρέμβαση στο κέντρο τώρα που θα ξεκινήσουν και τα σχολεία που θα μαζευτεί ο κόσμος. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Οικονόμου, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο για να υπάρχει μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για οδηγούς, κατοίκους και επαγγελματίες στη φάση που είμαστε τώρα, έτσι, που έχουν ξεκινήσει τα έργα?
1: Δεν νομίζω, δεν είμαι ο καθήνα αρμόδιος να το πω, αλλά για μένα θα έπρεπε πρώτα να τελειώσει μία παρέμβαση του δρόμου και μετά να ξεκινήσουν τα υπόλοιπα. Μόνο έτσι. Έχει κλείσει το κέντρο. Έχει πλέον κλείσει με την πεζοδρόμηση της Μεζόνος και με όλες αυτές τις παραμβάσεις έχει κλείσει. Και σας είπα πάλι, το κυκλοφοριακό φορτίο είναι τόσο μεγάλο που δεν θα αντέξει πολύ το κέντρο της Πάτρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Μας, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Βεβαίως και υπάρχουν αντιδράσεις από πολλές πλευρές. Σίγουρα και οι καταστηματάρχες περιμένουν να δουλέψουν. Σίγουρα αυτή η κατάσταση δεν βοηθάει στο να δουλέψουν, ειδικά τις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων. Είναι ακόμη πιο δύσκολη η πρόσβαση στο κέντρο, εφόσον γίνονται και εκτελούνται όλα αυτά τα έργα. Είναι δύσκολο και να παρκάρεις ούτως ή άλλως στο κέντρο της πόλης. Πάντως από πλευράς, ξαναλέω, της δημοτικής αρχής αναμένεται ενημέρωση. Περιμένουν και οι ίδιοι ενημέρωση από τον εργολάβο και για το χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες εξελίξεις των εργασιών, ώστε να μπορέσουν από την πλευρά τους και εκείνοι να μας πούν πώς θα συνεχιστούν τα έργα και πόσο θα κρατήσουν. Η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική, πιο συναρπαστική από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη, μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Kiabi, Sensei, Pepco και πολλά άλλα. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena στείνεται με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια και ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου πάλι 10 με 1 το μεσημέρι και 5 με 8 το απόγευμα και μόνο στο Top Parks Πάτρα, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Έχω δύο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις.

0: Max FM 93.4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αρκετά περιστατικά γαστρεντερίτιδας τα οποία έχουν σημειωθεί εδώ στη δική μας περιοχή στην Πάτρα και μάλιστα κάνουν λόγο και για αρκετούς συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάστηκε να απευθυνθούν ακόμη και σε νοσοκομείο. Έχουμε πολλές αναφορές και από την περιοχή των Δεμενίκων αλλά και από την Οβριά. Αυτό που περιγράφουν οι περισσότεροι οι οποίοι νόσησαν είναι μια έντονη ίωση, έτσι το περιγράφουν, η οποία μεταδίδεται αρκετά εύκολα μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Περνά από το ένα μέλος της μιας οικογένειας στο άλλο. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να προσέξουμε. Ένα θέμα που βεβαίως χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται όμως και σωστή ενημέρωση. Είναι μαζί μας ο πολύ γνωστός και έμπειρος γιατρός παθολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαχούτη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πολύ μ' αρέσει η ευχή σας. Δεν είστε από αυτούς που εύχονται καλό χειμώνα.
1: Οπότε όχι, θα τα... δεν ανήκω. Έτσι. Ποτέ δεν ανήκα στους καλοχειμωνάκηδες.
0: Μπράβο.
1: Είναι καλοκαιράκηδες ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα.
0: Οπότε θα τα πούμε πολύ ωραία για ένα θέμα το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, χρειάζεται ψυχραιμία. Αρχικά, δώστε μας εσείς έτσι μερικές πληροφορίες. Έχετε όντως συναντήσει αρκετά τέτοια περιστατικά το τελευταίο διάστημα?
1: Κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι δεν μας άφησε καθόλου γαστρεντερίτιδα. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τώρα τον Αύγουστο είχαμε περιστατικά γαστρεντερίτιδας με λίγο αυξημένη ίσως συχνότητα τώρα τον Αύγουστο. Δείχνει να είναι υιογενούς αιτιολογίας, μεταδίδεται όπως είπατε πάρα πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ειδικά μέσα σε μέλη της ίδιας οικογένειας. Κάνει πυρετό, κάνει διάρειες, κάνει εμετούς η συγκεκριμένη γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο υπάρχει το κοκτέιλ με τη ζέστη που ευνοεί την αφυδάτωση. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά. Σε συνδυασμό δηλαδή με τις συνθήκες των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος, το να χάνει κάποιος υγρά κάνοντας διάρειες ή εμετούς ή να μην μπορεί να αναπληρώσει τα υγρά που χάνει, ευνοούν την έλευση της αφυδάτωσης.
0: Γιατί μεταδίδεται?
1: Πιο ευπαθείς είναι βέβαια οι μικρές ηλικίες και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Και γιατί μεταδίδεται τόσο γρήγορα, ειδικά το καλοκαίρι? Γιατί ξέρετε, πολλοί μιλούν για μια άγρια μορφή γαστρεντερίτιδα, έτσι, όσοι έχουν νοσήσει και κολλούν πάρα πολύ εύκολα μέσα στην οικογένεια, ειδικά ή σε φιλικό περιβάλλον. Τέλος πάντων, όταν υπάρχει άμεση επαφή, γιατί μεταδίδεται τόσο γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι και εύκολα?
1: Οι συνθήκες των αυξημένων θερμοκρασιών ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων και δι των ιών που προκαλούν τη γαστρεντερίτιδα. Είναι λογικό λοιπόν να είναι πιο εύκολη η μετάδοση. Από εκεί και πέρα δεν θα σας έλεγα ότι έχω, τουλάχιστον εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, αντιληφθεί κρούσματα τα οποία να έχουν ακραία συμπτωματολογία. Ναι, μεν κάνουν κάποιοι πυρετό, όχι όλοι. Ναι, μεν σε κάποιους μπορεί να διαρκέσουν τα συμπτώματα πάνω από 2-3 ημέρες που ήθιστε να διαρκούν, ωστόσο ακραία συμπτωματολογία δεν έχει διαπιστωθεί.
0: Και βεβαίως τα συμπτώματα είναι τα γνωστά, έτσι, όπως τα ξέρουμε, της γαστρεντερίτιδας και μαζί με υψηλό πυρετό.
1: Η βορβοριγμή στην κοιλιά, τα γουργουριτά τα λεγόμενα, η ανορεξία, η ναυτία, ο εμετός ορισμένους και οι πολλαπλές διαρροϊκές και νόσεις. Δεν κάποιοι έχουν αναφέρει πόνους στις αρθρώσεις, δεν παρουσιάζουν όμως ακραία συμπτωματολογία.
0: Και βεβαίως τα περιστατικά αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν έτσι στο σπίτι. Μόνο αν είναι κάτι ακραίο, τότε χρειάζεται επικοινωνία ή επίσκεψη με νοσοκομείο.
1: Θα σας πω με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αναπληρώσουν τα υγρά τα οποία χάνουν από τις διάρρεσεις τους εμετούς, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αν τα συμπτώματα ωστόσο διακούν πάνω από 1 με 2 ημέρες ή δεν μπορούν να αναπληρώσουν υγρά, εκεί θα χρειαστεί αναπλήρωση υγρών για να αποφευθεί η αφυδάτωση και ο επηρεασμός των νεφρών. Συνήθως αυτό αφορά τις μεγάλες ηλικίες που μπορεί να λαμβάνουν και φαρμακευτική αγωγή όπως διουρητικά που επιτείνουν την απώλεια υγρών. Σίγουρα οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει από το πρώτο 24ωρο να συμβουλεύονται το θεράποντα ιατρό τους και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως θα χρειαστούν και νοσηλεία.
0: Και αν δούμε ότι ένα μέλος στο σπίτι για παράδειγμα νοσεί, τι κάνουμε για να μην κολλήσουν οι υπόλοιποι, γιατί ξέρουμε πόσο εύκολα κολλάει αυτή η γαστρεντερίτιδα, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
1: Καλό αερισμό των χώρων, τήρηση των κανόνων υγιεινής ιδίως στα μπάνια και στα λουτρά και όχι χρήση από κοινού αντικειμένων όπως είναι ποτήρια, μαχαιροπύρουνα και πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν σε άλλες φάσεις από κοινού. Συνήθως αυτά τα μέτρα είναι αρκετά για να αποφύγουμε την μετάδοση των ιός.
0: Άρα μιλάμε για μια συνηθισμένη εποχική έξαρση υιογενών γαστρεντερίτιδων. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ζησιμόπουλε. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κυκλοφορούν αυτή την περίοδο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι να μας πείτε κλείνοντας?
1: Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε κατά νου και οι ιώσεις κυκλοφορούν στο αναπνευστικό που έχουν δημιουργήσει επιβάρυνση και του συστήματος υγείας στο χρονικό αυτό διάστημα και βέβαια επισημαίνω όπως κάθε χρόνο την περίοδο αυτή του καλοκαιριού την όσο των λεγεωναρίων, την όσο των κλιματιστικών, καλά συντηρημένα κλιματιστικά και ελεολογισμένη χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων.
0: Άρα προσοχή και βεβαίως συμβουλευόμαστε και το γιατρό μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ζησιμόπουλε, που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριό, όπως είπατε και εσείς. Θα τα πούμε και πάλι. Την καλημέρα μας. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι νοσούν με υιογενή γαστρεντερίτιδα, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν υπάρχει λόγος για να ταλαιπωρούμαστε μέσα στο καλοκαίρι και λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας είναι πιο εύκολο να μεταδοθεί αυτός ο ιός, οπότε αερίζουμε καλά τους χώρους και βεβαίως αν δούμε κάτι έτσι αξιοσημείωτο, κάτι πολύ ακραίο, βεβαίως και αμέσως εμπιστευόμαστε και απευθυνόμαστε στον θεράποντα ιατρό.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στην αγαπημένη μας Λευκάδα. Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί ο Αύγουστος και θα επιχειρήσουμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε έτσι έναν πρώτο απολογισμό της φετινής τουριστικής σεζόν. Πρόκειται βεβαίως για έναν προορισμό που κάθε καλοκαίρι προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες και από το εξωτερικό βεβαίως και από όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, και όχι μόνο για τις παραλίες και το φυσικό τοπίο, αλλά και για την εύκολη πρόσβαση, διότι η μετάβαση γίνεται οδικός. Πλέον είναι μια μισή ώρα περίπου από την Πάτρα, δεν χρειάζεται να πληρώσεις χρήματα σε ακτοπλοϊκά, οπότε είναι πάρα πολύ πατρινοί εκείνοι οι οποίοι κάθε χρόνο συστηματικά βεβαίως επισκέπτονται τη Λευκάδα, είτε για όλους τους τις διακοπές είτε για κάποιο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής η φετινή σεζόν, να δούμε τι περιμένουν και οι επαγγελματίες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, γιατί υπενθυμίζω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη η τουριστική σεζόν. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Ιωάννα Καρίδη, ιδιοκτήτρια των καταλυμάτων Σοταλέ Suites στην Απόλπαινα στη Λευκάδα, και βεβαίως θα μας δώσει και την πλευρά της εστίασης, διότι είναι και η ιδιοκτήτρια του Club Restaurant Area στο Κάθισμα, οπότε θα έχουμε μία πλήρη εικόνα. Κυρία Καρίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας από την Λευκάδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, χαίρομαι αρχικά να σας πω ότι μας δίνετε έτσι λίγο αέρα Λευκάδας αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Σας δίνουμε αέρα Λευκάδας, είμαστε μια Λευκάδα που σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πολύ ωραίο καιρό και σας προσκαλούμε να έρθετε να κάνετε το μπάνιο, γιατί πλέον η Λευκάδα από την Πάτρα είναι εύκολος προορισμός ακόμα και για το ημερήσιο μπάνιο σας.
0: Έτσι ακριβώς, είστε πολύ δίπλα και νομίζω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και οι τιμές και στην εστίαση αλλά και στα καταλύματα, μπορούμε να παραμείνουμε όχι μόνο για μία μόνο ημέρα εκδρομή, αλλά και παραπάνω.
1: Σωστά. Η Λευκάδα είναι ένας προορισμός που έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να ικανοποιήσει όλη την γκάμα των πελατών. Έχουμε καταλήμματα από πολύ καλές τιμές, αρκετά φθηνά, μέχρι πολύ ακριβές βίλες, οπότε μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα βαλάντια, όλες τις απαιτήσεις. Οι υπηρεσίες μας είναι ποιοτικές. Έχουμε βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό και τις υποδομές μας πλέον για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τους τουρίστες μας. Επίσης, το κομμάτι της εστίασης τα τελευταία χρόνια, και εκεί ο κόσμος μπορεί να βρει πολλές διαφορετικές επιλογές από καλό φαγητό μέχρι ρεστοράντι ή κλαμπ σε σημεία τα οποία προσφέρουν μοναδικότητα, εξαιρετικό φαγητό και πολύ πολύ όμορφη θέα. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να προσελκύσουμε, που το θέλουμε κιόλας, και τους Έλληνες και τους ξένους επισκέπτες. Λευκά δεν θέλουμε να είναι ο προορισμός της μιας ημέρας του Σαββατοκύριακου, ακόμα και για εσάς από την Πάτρα που είσαστε δίπλα, βλέπετε και το παρατηρούμε και τα καταλήμματά μας αυτό τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας προορισμός που μπορείτε να έρθετε πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Πλέον ο δρόμος είναι ασφαλέστατος, έχει ολοκληρωθεί και το τελευταίο κομμάτι του οδικού άξονα της Λευκάδας. Έρχεστε με ασφάλεια, χωρίς να φυσικά να έχετε ακτοπλοϊκά. Μπορείτε να έρθετε νωρίς το πρωί, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραίες διακοπές, και φυσικά έχετε πάρα πολλές επιλογές. Η Λευκάδα αυτό είναι το πλεονέκτημά της. Μπορεί να μας δώσει επιλογές για την οικογένεια, επιλογές για τα ζευγάρια, ακόμη και για τις μεγάλες παρέες.
0: Άρα έχετε παρατηρήσει σημαντική παρουσία επισκεπτών και από την Πάτρα και την Αχαΐα και γενικά.
1: Θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια με την ολοκλήρωση του οδικού άξονα και φέτος που ολοκληρώθηκε το τελευταίο κομμάτι που ήταν το Λευκάδα Βόνιτσα, παρατηρούμε πολύ μεγάλη αύξηση των επισκεπτών από την Πάτρα.
0: Και ποιο είναι το προφίλ αυτών των επισκεπτών πέρα από τους πατρινούς? Θέλω να πω, μου είπατε ότι έρχεται κόσμος και από το εξωτερικό. Ποιο είναι το προφίλ τους? Είναι οικογένειες, είναι ζευγάρια και από ποιες χώρες έρχονται?
1: Η πλειοψηφία των τουριστών μας είναι οικογένειες και ζευγάρια. Είμαστε ένας προορισμός που ενδείκνεται και οικογένειες και για ζευγάρια, καθώς και η δομή του νησιού είναι τέτοια έτσι ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει και τις παραλίες από την πλευρά του Ιωνίου που είναι πιο ανοιχτές, πιο οι γαλάζιες μας παραλίες, αλλά και η άλλη πλευρά του νησιού από την Οικιάνα, τον Ιδρύ, τη Βασιλική, που είναι κόλπη οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες ακόμη πιο προσιτά από άποψη ενός θάλασσας. Κυρίως οι επισκέπτες μας είναι από τα Βαλκάνια, από τη Βόρεια Ευρώπη. Έχουμε Άγγλους, Γερμανούς, Ολλανδούς αρκετούς. Φέτος η Ιταλία ήταν μια αγορά που ξανά έκανε μια πολύ δυναμική επιστροφή στη Λευκάδα. Βαλκάνες γιατί έρχονται οδικώς και είναι αρκετά εύκολο για αυτούς. Και φυσικά οι Έλληνες, οι οποίοι κυρίως τον Αύγουστο, που είναι και οι άδειες των Ελλήνων, μας προτιμούν, γιατί είναι ένας προορισμός στον οποίο δεν θα χρειαστούν καράβι.
0: Mm-hmm. Κάνουν μικρότερες διαμονές. Πόσο δηλαδή μπορεί να μένει κατά μέσο όρο κανείς?
1: Παρατηρήσαμε φέτος ότι δεν είναι ότι δεν ήρθε ο κόσμος διακοπές, απλώς περιόρισε τη διάρκεια των διακοπών του. Δηλαδή οι διακοπές ας πούμε των 10 ημερών έγιναν 6 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι δεν ήρθε ο κόσμος διακοπές, απλώς μείωσε τη διάρκεια των διαμονών.
0: Mm-hmm. Οι τιμές είναι καλές όσον αφορά τα καταλήματα, θα περάσουμε μετά και στην εστίαση. Δηλαδή από πού κυμαίνονται για ένα δωμάτιο?
1: Είναι ανταγωνιστικές. Μπορεί κάποιος να βρει από αρκετά χαμηλή τιμή μέχρι σε πολύ ψηλές τιμές. Αυτό θα σας πω ότι αν κάνει κανείς μία έρευνα στο διαδίκτυο, mm-hmm. θα δει ότι υπάρχουν πραγματικά καταλήματα για όλα τα Βαλάντια.
0: Mm-hmm. Και ο κόσμος αυτός ο οποίος έρχεται ξοδεύει, κυρία Καρύδη, ή απλά μένει στο ξενοδοχείο και πάει ψωνίζει σούπερ μάρκετ, δηλαδή έχει βοηθήσει και την εστίαση όγκος των επισκεπτών που διαμένουν στα καταλήματα?
1: Ναι, θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα καταλήματα, επειδή είναι πλήρως εξοπλισμένα και διαθέτουν και κουζίνες, δίνουν ένα ερέθισμα στους επισκέπτες το να μείνουν και να φάνε και μέσα. Παρατηρούμε όμως ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί κατά κόρον. Θα επισκεφτούν την εστίαση, θα θέλουν να δοκιμάσουν παραδοσιακό φαγητό, θέλουν να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι τα καταστήματα προσπαθούν να προσαρμόζουν τις τιμές και στα δεδομένα και στις συνθήκες που επικρατούν, η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο δικό μας κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε επειδή βλέπουμε ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι καταφέρνουμε να τους προσελκύσουμε και να τους ικανοποιήσουμε.
0: Mm-hmm. Και επειδή μου είπατε για όλα τα Βαλάντια όσον αφορά τα καταλήματα, αυτό ισχύει και για την εστίαση? Και όταν λέω εστίαση, μιλάω και για την εστίαση της παραλίας, έτσι, γιατί γνωρίζουμε ότι σίγουρα οι εξαπλώστρες χρεώνονται. Εκεί υπάρχουν επιλογές για τους επισκέπτες?
1: Ναι, θα σας πω, υπάρχουν επιλογές. Και με στο κάθε υπάρχουν που βρίσκονται το κατάστημά μας, υπάρχουν επιλογές. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να βρει και φθηνή ξαπλώστρα, μπορεί κάποιος να βρει και ακριβή ξαπλώστρα. Μπορεί κάποιος επίσης, γιατί υπάρχει ελεύθερος χώρος, να έρθει και να βάλει την ομπρέλα του.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί κάποιος, φανταζόμαστε, βέβαια, μια καλή ευκαιρία να κάνετε και ένα ρεπορτάζ, ερχόμενοι στη Λευκάδα, να δείτε ότι πλέον υπάρχει ελεύθερος χώρος για να μπορέσει ο καθένας να βάλει την ομπρέλα του και την ξαπλώστρα του μόνος του, χωρίς να υπάρχει χρέωση.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως, γιατί δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να επιλέξει είτε θέλει να πάει οργανωμένα είτε όχι. Πάντως, αν πάει οργανωμένα, νομίζω υπάρχουν όλες οι παροχές, ειδικά στο κάθισμα. Είναι μια παραλία το κάθισμα που δεν υπάρχει περίπτωση, όσες φορές και να την έχεις επισκεφθεί, σίγουρα θες πάλι να ξαναπεράσεις αν βρεθείς στη Λευκάδα.
1: Σωστά, νομίζω ότι είναι η παραλία που όλοι οι επισκέπτες του νησιού την θέλουν να τη δουν, θέλουν να τη σκεφτούν. Φέτος η αλήθεια είναι ότι στο κάθισμα είχαμε μια χρονιά με πάρα πολύ καλό καιρό, δηλαδή ήταν ιδανική η θάλασσα για μπάνιο, δεν είχε κύμα, δεν είχε αέρα. Και νομίζω ότι όλοι οι τουρίστες που επισκέφθηκαν το κάθισμα φέτος το ευχαριστήθηκαν.
0: Mm-hmm. Αν συγκρίνατε τη φετινή σεζόν με την περσινή, βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί, έχετε ακόμα πολλές μέρες, αρκετές μέρες μπροστά σας. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε και σε επίπεδο τουρισμού όσον αφορά τα καταλήμματα, αλλά και στην εστίαση? Πώς έχουν πάει τα πράγματα φέτος?
1: Θα σας πω, πάντοτε κάνουμε τον απολογισμό μας όταν τελειώνει.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρατε και εσείς, γιατί αυτό είναι και το
0: βέβαια.
1: Θα σας πω ότι η σεζόν ξεκίνησε λίγο θυλά, καθώς ο Μάιος δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός μήνας, όμως ήταν πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν και κυρίως ο καιρός.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή λοιπόν ο καιρός πάει πίσω και έχουμε πολύ καλές μέρες, δηλαδή έχω να σας πω ότι η ζέστη που έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ζέστη, λες και είμαστε τον Ιούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι και ο Σεπτέμβρης θα είναι ένας μήνας ο οποίος θα πάει αρκετά καλά. Είμαστε ένας προορισμός που οι τιμές μας είναι προσαρμοσμένες και ικανοποιητικές και για το Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θεωρώ ότι θα προσελκύσουμε και το Σεπτέμβριο αρκετούς τουρίστες και στο τέλος θα έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Οι τιμές είναι διαφορετικές? Δηλαδή αν κάποιος ερχόταν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, είναι διαφορετικές τώρα για τον Σεπτέμβρη? Γιατί φαντάζομαι συνεχίζεται η τουριστική.
1: Στην εστίαση δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Καταλήμματα υπάρχουν και όπως καταλαβαίνετε παίζει ρόλο η ζήτηση.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει mm-hmm. η υψηλή περίοδος και η χαμηλή περίοδος.
0: Mm-hmm. Άρα σίγουρα υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα και για το επόμενο διάστημα συνεχίζεται η τουριστική κίνηση. Πόσο κρατάει η κίνηση στη Λευκάδα?
1: Δείτε, η Λευκάδα συνήθως είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές οι οποίες εξυπηρετούν και πιο οργανωμένους τουρίστες που πηγαίνουν και ακόμη πιο μετά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό Σεπτέμβριο και θα πάει και καλό Οκτώβριο ώστε να καταφέρουμε να πάμε και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
0: Μακάρι και σας το ευχόμαστε, κυρία Καρύδη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες. Την καλημέρα μας στη Λευκάδα. Καλημέρα.
1: Καλά, να είστε καλά και σας περιμένουμε Με πολύ μεγάλη χαρά όλους στη Λευκάδα.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την όμορφη Λευκάδα, την οποία επισκέφτηκα και εγώ και επισκέπτομαι κάθε χρόνο, γιατί είναι εκεί το χωριό μου κοντά. Νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος προορισμός, και το γεγονός ότι πηγαίνεις με το αυτοκίνητο, δεν έχεις να πληρώσεις πολλά διόδια, μόνο τη βενζίνη σου επί της ουσίας, και έχεις να δεις όλα αυτά τα πολύ ωραία μέρη εκεί, και το πράσινο και το γαλάζιο της θάλασσας βεβαίως, και τη νυχτερινή ζωή, γιατί η Λευκάδα έχει και νυχτερινή ζωή. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει φτιαχτεί και ο δρόμος και είναι τόσο κοντά πλέον, νομίζω ότι τον κάνει έναν πολύ ελκυστικό προορισμό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πατρινός που να μη σου πει ότι εγώ φέτος πήγα ένα Σαββατοκυριακό στη Λευκάδα. Σίγουρα οι περισσότεροι την έχουν κάνει τη βόλτα τους, και όπως ακούσατε, η τουριστική σεζόν συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: μπροστά σου. Η ιστορία, η φύση και η πεζοπορία, κυρίες και κύριοι, συναντώνται για ακόμη μία χρονιά σε μία ξεχωριστή δράση που έχει πλέον γίνει θεσμός. Μιλάω για την ανάδειξη του ιστορικού πεζοπορικού μονοπατιού Παλαιών Πατρών Γερμανού, που πραγματοποιείται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας βεβαίως την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να περπατήσουν στα ίδια μονοπάτια που συνδέονται με την πορεία του Παλαιών Πατρών Γερμανού και με τα σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης του 1821. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμπεριλαμβάνει η φετινή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Μακελαριάς Καλαβρίτων. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, περιβαλλοντολόγος και βεβαίως ενός εκ των συντελεστών της δράσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντακόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει για μία ακόμη χρονιά, για έκτη συνεχόμενη χρονιά που αντέχετε στο χρόνο και συγκεντρώνετε κάθε χρόνο το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Ναι, πράγματι, νομίζω ότι το κυριότερο συστατικό της επιτυχίας είναι αυτό που είπατε, ότι πλέον έχει γίνει θεσμός. Και εδώ ήθελα να υπενθυμίσω σύντομα ότι το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας μας, είχε γίνει ένας διαγωνισμός από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου είχαν τότε βραβευτεί 80 project, μεταξύ των οποίων και το δικό μας. Και είχε δοθεί μια συμβολική, μικρή, πολύ μικρή επιχορήγηση. Mm-hmm. Από τα 80 project θέλω να σε ενημερώσω ότι το μόνο που άνταξε στον χρόνο και έχει γίνει θεσμός είναι το δικό μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, μας κάνει υπερήφανος. Είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη μαζί με την Ιερά Μονή Μακελαριάς Καλαβρίτων. Συμμετέχουν ο Δήμος Ερημάνθου, ο Δήμος Καλαβρίτων και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, η μονάδα δηλαδή διαχείρισης Καλαβρίτων Χελμού Βοραϊκού Παναχαϊκού. Mm-hmm. Και θα γίνει, όπως είπατε, το Σάββατο, την 5η, στις 5 Σεπτεμβρίου. Εμείς προσπαθούμε από την αρχή της εκδήλωσης το 2021 να συντεριάξουμε, να συνδυάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω είναι αντιλέντετα. Δηλαδή, το πρώτο στοιχείο είναι η πνευματική παράδοση του λαού μας. Το πρώτο στοιχείο είναι

0: επιλέξαμε τμήματα του μονοπατιού που ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, τότε που ήταν επίσκοπος πατρών, αλλά είχε και στην αρμοδιότητά του και την περιοχή των Καλαβρίτων, όταν μετακινείται από την Πάτρα προς τα Καλάβρητα, με μουλάρια, με ζώα δηλαδή, μέσα από μονοπάτια έκανε αυτή τη διαδρομή. Πήραμε λοιπόν τμήματα και τη συγκεκριμένη ημέρα θα γίνουν τρεις παράλληλες διαδρομές. Η μία είναι από το Άνω Πετρωτό, του Δήμου Πατρέων, μέχρι του Μοίρα. Θα μεταφερθούν μέχρι το Άνω Πετρωτό με λεωφορεία και στο τέλος της διαδρομής πάλι η λεωφορεία θα παραλάβει τους πεζοπόρους για να τους φέρει στο μοναστήρι. Η δεύτερη διαδρομή είναι από το χωριό Δεμέστιχα του, του Δήμου Ερυμάνθου, οι οποίοι θα ακολουθήσουν το φαράγγι του Σελινούντα για να φτάσουν και αυτοί στο μοναστήρι. Και η τρίτη διαδρομή είναι από το χωριό Μεγάλος Ποντιάς του Δήμου Καλαβρίτων, όπου και αυτοί θα πεζοπορήσουν, θα βγουν κάποια στιγμή και αυτοί στον Πενισυντινούντα για να φτάσουν στο μοναστήρι.
1: Άρα μιλάμε για τρεις διαφορετικές πεζοπορικές διαδρομές, έτσι, και βεβαίως έχετε οργανώσει και δωρεάν μεταφορά των συμμετεχόντων.
0: Ναι, ναι, επειδή θέλουμε 11 η ώρα να είναι όλοι στο μοναστήρι για να γίνει εκδήλωση, για να πω τι θα περιλαμβάνει αργότερα, η αναχώρηση από την Πάτρα θα είναι 5 και 5,5 με τα λεωφορεία, τα οποία είναι δωρεάν μετά από χορηγίες που οι διοργανωτές έχουμε εξασφαλίσει, και θα μεταφέρουν στα σημεία, στις αφετηρίες των πεζοπορικών διαδρομών τον κόσμο, και φυσικά μετά θα τον πάρουν το μοναστήρι για να το ξαναφέρουν στην Πάτρα. Έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε περίπου 220 με 230
1: περιπατητές, έτσι, ναι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και ένα πούλμαν που θα έρθει απευθείαν στην Πάτρα, απευθείας από την Πάτρα στο μοναστήρι, για τους πιο μεγάλους που δεν μπορούν να πεζοπορήσουν.
1: Υπάρχουν συμμετοχές, δηλαδή κάποιος που θέλει να λάβει μέρος, πώς μπορεί να λάβει μέρος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, προχθές τη Δευτέρα αναρτήσαμε την πλατφόρμα μέσω της οποίας αποκλειστικά γίνεται, για να διασφαλίσουμε και την προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αφηγητήσεις. Όποιος δηλώσει νωρίτερα εξασφαλίζει και τη θέση. Δηλώνεις λοιπόν μέσω της πλατφόρμας με προσωπικοποιημένη αίτηση, η οποία είναι πολύ απλή, και καταγράφεται στο αρχείο που έχουμε, στο Forms, και το βλέπουμε. Μέχρι σήμερα, σε λιγότερο από 24 ώρα, έχουμε γύρω σε 90 συμμετοχές. Η εμπειρία μας λέει από τα προηγούμενα χρόνια ότι θα μείνουν και 30-40 άνθρωποι που δεν θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε, γιατί οι οικονομικές δυνατότητές μας μέσω των χορηγιών δεν ικανοποιούνται.
1: Κάποιος όμως που μπορεί να θέλει να έρθει, μπορεί να έρθει έτσι και να δηλώσει συμμετοχή. Ας έρθει μόνος του, αυτό γίνεται?
0: Μπορεί να έρθει, απλά θα δούμε πώς θα γίνει. Μετά είναι ένα θέμα, εάν ας πούμε πάει στα Δεμέστιχα με το αυτοκίνητό του και περιμένει το λεωφορείο να ξεκινήσει όλοι μαζί.
1: Κατανοητό.
0: Είναι ένα θέμα ποιος θα τον πάει πίσω να πάρει το αυτοκίνητο.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν εκείνη την ώρα.
1: Άρα υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να το κάνουν ήδη, να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν θα έχετε μόνο πεζοπορία. Περιλαμβάνει και μουσική η εκδήλωση, και χορούς, και ιστορική παρουσίαση, έτσι?
0: Ναι, έχουμε στην Ιερά Μονή Μακελαριά στις 11 περίπου θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Τον κεντρικό μιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Κουρκούτας, είναι φιλόλογος και ιστορικός από τον πύργο. Έχει εντρυφήσει πάρα πολύ στα θέματα της ελληνικής ιστορίας της περίοδου του 21, αλλά και της νεότερης, και θα μιλήσει για τη σύνδεση των ιστορικών γεγονότων εκείνης της εποχής και το μονοπάτι, και για την περιβόητη μάχη της Καυκαριάς, όπου είναι μια περιοχή πάνω από το χωριό Λαπαναγής, όπου εκεί έγινε η τελευταία μάχη, η οποία ήταν και νικηφόρα των Ελλήνων επαναστατών με τον Ιμπράιμ το 1827. 199 χρόνια φέτος, του χρόνου θα είναι 200 χρόνια από αυτή την εκδήλωση.
1: Άρα κάποιος θα γνωρίσει και την ιστορία, θα έρχει πιο κοντά και με το φυσικό πλούτο, έτσι, και με όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
0: Μετά θα έχουμε κάποιες ομιλίες. Ο Χρήστος Φαλιέρος από την Άτρα, που θα παρουσιάσει σε συντομία το έργο των μονοπατιών που κάνουμε στο Δήμο Πατρέων, και ξέρετε ότι είμαι υπεύθυνος εγώ. Εγώ στις επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της διοργάνωσης θα κάνω μια κατακλείδα, το κλείσιμο της εκδήλωσης. Και θα έχουμε βέβαια και την χορευτική εστία Πατρών, η οποία θα αποδώσει χορούς κάτω από παραδοσιακά όργανα που... ο σύλλογο

0: ιεροψαλτών και παραδοσιακής μουσικής Ρωμανός ο Μελωδός, από τα Καλάβρητα μας έρχονται, θα παίξουν τα παραδοσιακά τραγούδια.
1: Άρα για όσους δεν βρεθούμε εκεί, περιμένουμε φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο έτσι για να πάρουμε μία γεύση. Και κάτι κλείνοντας, κύριε Κωνσταντακόπουλε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να μείνει στους συμμετέχοντες όταν ολοκληρώσουν αυτή την ωραία διαδρομή, μία από αυτές τις τρεις ωραίες διαδρομές και φτάσουν στην Ιερά Μονή Μακελαριάς?
0: Το μήνυμα είναι ότι όχι πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης, που συνήθως νομίζουμε ότι είναι η ζωή μας, υπάρχουν στοιχεία πνευματικά, φυσικά και ιστορικά, τα οποία μπορούν όχι μόνο να μας προσελκύσουν και να μας κινήσουν το ενδιαφέρον να επισκεφτούμε και να το δούμε, αλλά μπορεί εν δυνάμει να γίνει και ένας αναπτυξιακός πόλος, διότι όπως ξέρετε σε πάρα πολλά μέρη της χώρας μας αυτά έχουν αποτελέσει ένα κίνητρο για να έρθουν επισκέπτες. Δεν μ' αρέσει η λέξη τουρίστας γιατί είναι πιο έτσι μαζικό, αλλά επισκέπτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν και να βιώσουν κάποια πράγματα που είναι άλλων εποχών αλλά είναι διαχρονικά. Να πω επίσης, τελειώνοντας, ότι στο τέλος της εκδήλωσης με ρεφενέ όλων των συλλόγων, γιατί εκτός από αυτών των διοργανωτών που σας ανέφερα είναι άλλοι 20 τοπικοί σύλλογοι που συστοιχίζονται μαζί μας, θα υπάρχει φαγητό δωρεάν και από το μοναστήρι φυσικά για όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι πέφτουν πάνω από 400.
1: Ένας μεγάλος αριθμός και φέτος φαντάζομαι ότι θα τον πλησιάσετε, θα τον φτάσετε. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία για μία ακόμη χρονιά που είναι δεδομένο.
0: Να είστε καλά για την προβολή και θα σας ενημερώσουμε με δελτίο τύπου και φωτογραφικό υλικό μετά την εκδήλωση.
1: Και βεβαίως το περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Μία διοργάνωση, να υπενθυμίσω, 5 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Μακελαριάς Καλαβρίτων. Τρεις πεζοπορικές διαδρομές, μία μεγάλη εκδήλωση με ιστορικές αναφορές, με μουσική, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και βεβαίως και της ιστορικής κληρονομιάς.

Και βεβαίως, επειδή ακούμε Στέλιο Ρόκο, έρχεται στην Πάτρα σε πολύ λίγες μέρες με αγαπημένα τραγούδια και νέες επιτυχίες και τη γνωστή βεβαίως σκηνική του ενέργεια. Μία συναυλία η οποία ξεκινά 9 η ώρα το βράδυ, 2 Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη λοιπόν, την επόμενη, μία μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο Royal Theatre. Τραγουδάω δυνατά ο Στέλιος Ρόκος με ένα φετινό live πρόγραμμα όπου θα έρθουν στη σκηνή πολλά τραγούδια και τραγούδια βεβαίως από ολόκληρη τη διαδρομή του και παλιές επιτυχίες, ξαναλέω, όλα όσα έχουμε αγαπήσει, αλλά και νεότερα κομμάτια. 9 η ώρα την Τετάρτη το βράδυ.

βεβαίως ακούμε και τα νέα όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι εξετάζεται, τι θα εξαγγελθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ βασικό και έχει κλειδώσει για τους συνταξιούχους. Υπάρχουν βεβαίως πολλά σενάρια στο τραπέζι για την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Ένα από τα κυριότερα βεβαίως τα οποία αναμένεται να ακουστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έχουν επίκεντρο τα συγκεκριμένα μέτρα του συνταξιούχους και στοχεύουν βεβαίως και στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Το ένα λοιπόν μέτρο από αυτά τα οποία εξετάζονται είναι η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης μέχρι και 446 ευρώ το Νοέμβριο του 2026, αλλά και αύξηση των συντάξεων κατά 2,7% με 2,8%, αλλά αυτό για το 2027. Επίσης προγραμματίζεται, που βεβαίως όλα αυτά πρέπει να τα ακούσουμε διαστόματος του Πρωθυπουργού για να μπορέσουν βεβαίως και να επιβεβαιωθούν, προγραμματίζεται από την κυβέρνηση και η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το Δεκέμβριο του 2026, ώστε να μπορέσουν να διασφαλιστούν πραγματικές αυξήσεις για το σύνολο των συνταξιούχων. Και όσον αφορά και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σχεδιάζεται και εκεί μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για τις οικογένειες εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος παιδιού Α21. Τώρα δεν ήθελα ακόμα το, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε και άλλη μία είδηση, η οποία έχει να κάνει με τη σωρό, τη μουμιοποιημένη σωρό μιας 60χρονης, η οποία βρέθηκε σε υπόγειο στη Λάρισα. Ήταν νεκρή για τουλάχιστον ένα χρόνο, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα εντοπίστηκε τυχαία μετά την πώληση του διαμερίσματος. Ο θάνατός της, όπως φαίνεται, αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Αναμένεται βεβαίως και η επίσημη ταυτοποίηση μέσω DNA. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και το πιο απλό να συναντά κανείς μία μουμιοποιημένη σωρό. Το περιστατικό αυτό έγινε 19 Αυγούστου. Τυχαία αντιλήφθησαν την συγκεκριμένη σωρό όταν αστυνομικοί μπήκαν στο ακίνητο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοραπολισίας του. Οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις αποδίδουν το θάνατο της γυναίκας σε παθολογικά αίτια, ο οποίος εκτιμάται βεβαίως ότι έγινε ένα χρόνο πριν. Έτσι, αναμένονται βεβαίως οι εργαστηριακές εξετάσεις γενετικού υλικού, ούτως ώστε να ταυτοποιηθεί και επίσημα η σωρός και να αναζητηθούν και τα συγγενικά πρόσωπα, και βεβαίως να αποκαλυφθεί πώς βρέθηκε εκεί η γυναίκα. Βρέθηκε στο δάπεδο του διαμερίσματος, να σας πω, δίπλα της είχε και μία τσάντα, εκεί βρέθηκε και η αστυνομική της ταυτότητα. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες, κυρίες και κύριοι, και η αγοραπολισία ήταν εκείνη η οποία οδήγησε σε αυτή την αποκάλυψη.

Και διαβάζοντας έτσι τις τελευταίες ειδήσεις μέχρι να σας αποχαιρετήσω 12 η ώρα και σήμερα, να σας πω ότι βρέθηκε άλλο ένα πτώμα σε προχωρημένη σύψη στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με πληροφορίες που μας έρχονται από το λιμενικό σώμα. Ένα πτώμα το οποίο περισυνελέγει από πλωτό σκάφος του λιμενικού, μεταφέρεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο λιμάνι της Νάξου. Αναμένεται βεβαίως να δούμε και τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θα γίνουν, ώστε να ταυτοποιηθεί και αυτή η σωρός. Πάντως το πτώμα έφερε στολή δίτη, έφερε βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, διότι υπάρχει προχωρημένη αλλίωση. Έχει προχωρήσει σε σύψη η σωρός, κάτι που δείχνει ότι ήταν αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμεινε στην θάλασσα.

Θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, γιατί πάει 12 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως η ενημέρωσή σας συνεχίζεται και μέσα από το dt.gr. Προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις λόγω καιρικών συνθήκων. Προσοχή, έτσι, όχι για άλλο λόγο. Θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα σταδιακά να εμφανίζονται. Κατά κύριο λόγο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα δούμε σαραντάρια ακόμη και το Σάββατο στη δική μας περιοχή. Κυριακή σταδιακά θα αρχίσει να εξασθενεί η ζέστη αυτή, το παραταταμένο αυτό κύμα ζέστης, οπότε προσοχή αν κυκλοφορείτε έξω, αντιλιακό, καπέλο, τα γνωστά βεβαίως, και αν πάτε στη θάλασσα κάτω από ομπρέλα, αν μείνετε σπίτι, air condition. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο, θα σας περιμένω όλους και όλες στις 10 ακριβώς, 10 με 12 στον Max. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Σουγλέρης απέναντί μου στην κάλυψη του ήχνου και στις μουσικές επιλογές. Με έχουν ματιάσει, με κοιτάνε να δούνε πότε θα κάνουν. Λοιπόν, την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Η έκταση της Στεφάνη Βιωτίας υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνας, οριοθετήθηκε φωτιά στην Πέλα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πρόσκρουση του επιβατικού οχηματογού πλοίου Αριάδνη στον προβλήτα του λιμενιού της Μυτιλίνης μετά από θράψη κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 οχήματα, 35 φορτικά και 19 δίκυκλα. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος που είχαν διακοπεί λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στο ύψος του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Στη διεθνή ενημέρωση, υψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας περιμένουν τα βρετανικά νοικοκυριά από τον προσεχή Οκτώβριο, όταν και θα αυξηθεί το ανώτοτο όριο τιμών κατά 4%, όπως επιβεβαίωσε η ρυθμιστική αρχή. Στα αθλητικά, η Κηφισιά ενισχύει την αμυντική της γραμμή, καθώς έκανε δικό της τον 28χρονο Γάλλο Κλεμάν Ζολιμπουά. Την απόκτηση του Κάρλος Μπαλέμπα από την Brighton ανακοίνωσε η Manchester United.
9: Τα νέα των αγορών.
8: Οριακές απώλειες 0,05% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τουρίστες τρέφονται όλο και περισσότερο στα σούπερ μάρκετ για τρόφιμα, μειώνοντας τις επισκέψεις σε εστιατόρια και ταβέρνες. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: Καλημέρα, καλημέρα με αυτή τη μελωδική φωνή του Γιάννη Πλούταρχου. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Με στους δρόμους της καρδιάς μου θα γυρνάς εσύ.
0: Έρη Πανάγου μαζί σας μέχρι τη μία. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου σταθερά στον ήχο. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα, περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του, πάντα σταθερός ακροατής της εκπομπής. Εδώ είμαι, λέει, και ασάργησα. Μ' αρέσει, λέει, η μοναξιά. Την εκμεταλλευόμουν, λέει, πολλά χρόνια που μπορούσα. Την αγάπη μου, Γιώργο, την αγάπη μου πάντα.

Ο Παναγιώτης λέει, όχι τζιπ, τρακτέρ χρειάζεται, λέει, για να κυκλοφορήσει κανείς στην Αθήνα με τόσους λάκους που έχει. Καλά τα λέγει ο Ψάλτης σε μια ταινία. Η Αθήνα με τόσους λάκους που έχει θα έπρεπε να λέγεται Λακωνία.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έρχεται νέα αύξηση στον καφέ. Γιατί οι καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία. Αλήθεια τώρα. Στη Βραζιλία οι καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει, λέει, τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς. Αφενός καθυστερούν οι εργασίες συγκομιδής και αφετέρου επηρεάζεται η ποιότητα της πρώτης ύλης, κατάλαβες. Ναι. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Βραζιλία. Αλλά επειδή εδώ πέρα λειτουργούμε με την ταχύτητα φωτός, έρχονται σημαντικές αυξήσεις λόγω του ότι ιδιαίτερα στον κορυφαίο παραγωγό, στον Αράμπικα, δημιουργούνται προβλήματα, λέει, τόσο στην ποιότητα της οδειάς, όσο και στη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει η συλλογή. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη, επειδή υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, λέει, εκεί, καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες κτλ., έχουν επηρεάσει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και αυτό αφορά και την ποσότητα παραγωγής και την ποιότητα αυτής. Και επειδή δεν ανταποκρίνεται τώρα η κατάσταση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους καφέ, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι διαθέσιμες ποσότητες υψηλής ποιότητας, αυτές που πίνουμε εμείς, θα φέρουν αυξήσεις και στη διαδικασία επεξεργασίας του προϊόντος και στη διαχείριση της αγοράς. Πω, θα έχει πιάσει το κεφάλι του Παναγιώτη τώρα. Εδώ τώρα ο Παναγιώτης με ρωτάει πότε θα σταματήσουν οι βροχές στη Βραζιλία. Ναι, και αν θα πέσουν οι τιμές με τη... με την αλλαγή. Ναι, κανονικά έτσι πάει, αλλά δεν θα πάει έτσι. Πότε έχουμε δει να ανεβαίνει κάτι και μετά να μειώνεται? Ποτέ.
1: Να πέφτει.
0: Να πέφτει. Υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό. Και όχι στο καφέ.

0: Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της, έτσι τώρα με τον τουρισμό και αυτά, ο κόσμος, ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος έτσι, με αυτό, να πάει να πιω τον καφέ μου κτλ. Ο πιο οικονομικός καφές αυτή τη στιγμή, σερβιριζόμενος εννοώ, πρέπει να είναι γύρω στα 4,5 ευρώ, 4 με 4,5 ευρώ. Πιο φθηνό δεν νομίζω να τον έχουμε βρει κάπου. Την ίδια ώρα βέβαια, με το φτωχό μας το μυαλό εμείς τώρα δεν σκεφτόμαστε, το κέρδος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, της καφετέριας, είναι τουλάχιστον τριπλάσιο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πόσο κάνει ένα κιλό καφές? Πόσο κάνει?
1: 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ. Καλής ποιότητας ή μάρκα με έκαψες? Καλής ποιότητας. 25 ευρώ.
1: Πόσο
0: καφέδες βγάζεις? Να με βγάζεις 50. 50 ρε παιδί μου. Βάλεις το σαν GPT τώρα.
1: Κάτσε και θα το δούμε μετά.
0: Λοιπόν, κάτσε, θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε στο chat GPT ότι κάνει, πόσο είπες, το ένα κιλό καλός καφές. Θα βάλουμε τα δεδομένα και θα επανέλθουμε να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον καφέ και πόσο κανονικά έπρεπε να κοστίσει.

0: Τόνι, η ετοιμιγορία έγινε. Ένα κιλό καφές, καλός καφές, κοστίζει λέει 25 με 30 ευρώ, λέει εδώ το μηχάνημα. Το τεχνολόγια. Ένα κιλό καλός καφές βγάζει 110 με 140 καφέδες. Μόνος εσπρέσο ή double?
1: Όχι, double βγάζει 70.
0: Όχι, ναι, ναι. Τα double βγάζει 70. Άρα 110, θα βάλουμε ένα μέσο όρο, 120 πες. Εκατόν είκοσι, 125, κάντο.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά κοστίζει ο καφές. Θες να σου βάλω τώρα και λίγο, γιατί κάποιοι είναι μερακλείδες έτσι και βάζουν και γάλα και τα λοιπά και αφρόγαλα και ιστορίες και λάτε και φάτε και γάλα από καρύδα και από βρώμη και από τα λοιπά. Να σου πω εγώ ότι κοστίζει ας πούμε ο καφές 60 λεπτά.
1: Ένα ευρώ πάλι.
0: Να βάλω ένα ευρώ, γιατί με large. Τι 4,5 τώρα. Το φλιτζανάκι τώρα. Μπορείς είναι γιατί είναι πορσελάνη. Είναι καλή σκιότητα. Και καλά να πας τώρα να πιεις ένα καφέ και να τον πληρώσεις 4,5 ευρώ και να βλέπεις την καλντέρα της Σαντορίνης, να πεις ναι ρε φίλε, βλέπω την καλντέρα.
1: Η καφετέρια την έφτιασε την καλντέρα.
0: Εσύ είναι το viewing ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει τώρα, είναι άλλο τώρα να είσαι να βλέπεις ας πούμε τον τοίχο στα Πετράλωνα και άλλο να βλέπεις ας πούμε την καλντέρα της Σαντορίνης και το ηλιοβασίλεμα ξέρω εγώ στην Ία. Εκεί το δέχομαι.
1: Εκεί δεν θα το πληρώσεις 4,5.
0: Τα άμαθες τα νέα.
1: Για πες.
0: Έκανα ρεπορτάζ, Ελένη Τάγκα. Ελένη Τάγκα έχει εντοπιότητα κατά το ίμιση from Santorini. Και μου έλεγε ότι οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ. 4,5 ευρώ ο καφές σε πολύ καλό μαγαζί, σε πολύ καλά μαγαζιά στα Φυρά. 5 ευρώ ο καφές, ξαπλώστρες 20 ευρώ με ό,τι πάρεις. Πρόσεξε. Εμείς είμαστε φαγανοί ρε παιδί μου. Και πάρουμε, κοπανίσουμε εκεί 3-4 club sandwich και 7-8 χωριάτικες. 20 ευρώ λέει. Ναι. Για φέρε γιατί. Καφετέρειες με θέα λέει την καλντέρα στα Φυρά, στη Νέα, το Γεροστεφάνι και το Ημεροβίγλι. Αν καθίσετε λέει στο χείλος του γκρεμού, με θέα το ηφαίστειο ή το διάσημο ηλιοβασίλεμα, ο καφές θεωρείται εμπειρία, experience. Και οι τιμές είναι υψηλότερες, λέει, από 4,5 έως 7 ευρώ. Μια χαρά.
1: 7 ευρώ, καφές.
0: Ναι. Εσύ παλιά έκανε 12, 15. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Μόνο σε σπρέσο 3-5 ευρώ. Μα αυτές τις τιμές τώρα θα τις βρεις και στην Καλυθέα. Και στην Καλυθέα να σε πάω τόσο θα κάνει. Σε οργανωμένες παραλίες, την Περίσσα ας πούμε και τα λοιπά, έχει από 3,5 ως 4,5 ευρώ στην ξαπλώστρα. Και ο μονός εσπρέσο 2,5 με 3,5. Μια χαρά είναι. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση τώρα το κέρδος είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα βλέπεις κάτι τιμές ας πούμε, εντάξει. Και σου λέει το μεταφορικό κόστος και τα λοιπά και το ενεργειακό κόστος. Ποιο μεταφορικό, τι με μεγαϊδούρι από τη Βραζιλία έρχεται. Αφήστε τώρα το άλλο, πέρα από την τιμή. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ και η ποιότητα. Δηλαδή σπάνια βρίσκεις καλό μαγαζί που να έχει καλό καφέ. Να τον πληρώσεις ρε παιδί μου, αλλά να πίνετε. Να μην σε πίνει τώρα. Καλημέρα στην Έλενα, γεια σου Έλενα. Καλημέρα λέει στο πιο ωραίο γέλιο του ελληνικού ραδιοφώνου. Να είσαι καλά Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και την αγάπη μου την καλημέρα μου. Και στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Τι έγινε Ελενίτσα? 12 η ώρα εμφανιστήκαμε. Σε πρωινή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης θα πήρε στο κρανίο με αυτά που κάνουμε με τους υπολογισμούς και λέει το μαγαζί έχει έξοδα λειτουργικά. Αν το θεωρείς ότι κοστίζει τόσο, άνοιξε ένα καφέ και πουλά ένα ευρώ και θα το κλείσεις, μου λέει, σε ένα μήνα. Μα δεν είπα να πουλάω ένα ευρώ. Άλλο και να πουλάω και 4,5. Τα πουλάω. Δηλαδή, κοστίζει ένα ευρώ. Να πουλάω 2, 2,5. Τρία, όχι τρία, είναι πολλά. Η Ελένη λέει, έλα λίγα και τα Πετράλωνα. Χτυπήσε με βλέμμα γρυζού. Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα λέει, τι κάνετε, είστε καλά, διότι αυτό που μεταδίδετε λέει είναι ότι είστε μια super wow ομάδα, είμαστε. Λοιπόν παιδιά, φταίει το Ελνίνιο λέει για όλα αυτά, για όλη αυτή τη διαδικασία με την κακοκαιρία που έχουν στη Βραζιλία. Να είσαι καλά φίλε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, πάντα να περνάς υπέροχα. Κώστας μου κάνει μια ωραία πρόταση. Έλα να πιούμε, λέει, καφέ στην ταράτσα του σπιτιού μου και καφέ με 1,5 ευρώ από το βενζινάδικο δίπλα. Να σου πω, Κώστα, είσαι πολύ μεγάλη, είσαι πολύ large. Λοιπόν, εγώ επιμένω. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Επιμένω ότι αυτές οι τιμές για καφέ είναι πολύ υψηλές. 3,5-4 ευρώ ο καφές είναι πολύ υψηλές τιμές. Ιδιαίτερα όταν έχεις ένα μικρό μαγαζί με 2-3 τραπεζάκια και λειτουργείς ως delivery πιο πολύ κτλ. Είναι ακριβές τιμές. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: σπόρνει από πάνω.
1: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Mortiliacom.artinfo.gr.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος, μαντέψτε, μας έχει στείλει μήνυμα από την όμορφη Ισπανία. Ο καφές, λέει, είναι εδώ 1,70 στην Ισπανία. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην Ελλάδα όμως για καφέ καθόμαστε με τις ώρες, οπότε είναι σαν να πληρώνουμε νίκιο, λέει η καρέκλας. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Πολλά τα μηνύματα σας για το θέμα του καφέ, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Αφού όμως πρώτα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό για τα παιδιά, αφορά παιδιά και εφήβους, διότι η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι οι δομές ψυχικής υγείας για τους νέους αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κυρία Χρυσούλα Μαυράκη, ψυχοπαιδαγωγός και σύμβουλος παιδιού και οικογένειας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Μαυράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγου. Είμαι καλά. Οι δομές δεν είναι καλά.
0: Ναι, οι δομές δεν είναι καλά. Η έκθεση λοιπόν του Συνηγόρου του Πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δομές?
1: Είναι ανεπαρκής.
0: Ναι.
1: Ο αριθμός των κλινών, ο αριθμός του προσωπικού που ασχολείται, υπάρχουν πολύ λίγα κρεβάτια. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες ανάγκες. Διότι υπάρχουν και χρόνια προβλήματα σε παιδιά και σε εφήβους που χρειάζονται θεραπεία νοσηλείας, αλλά υπάρχουν και προβλήματα τα οποία θέλουν ολιγοήμερη βραχία νοσηλεία, ας πούμε μετά από μία μέση, μετά από μία τραυματική εμπειρία,
0: ναι,
1: μετά από ένα περιστατικό αυτοκτονικού ιδεασμού. Αυτά τα παιδιά ή έφηβοι χρειάζονται μια παρακολούθηση και ένα πρώτο κύμα φροντίδας, και το οποίο μπορεί να δοθεί μόνο μέσα σε μια οργανωμένη μονάδα.
0: Ναι. Η κατάσταση λοιπόν ολοένα και βαίνει πιο δύσκολη, και μάλιστα τα περιστατικά των παιδιών που χρειάζονται, απαιτείται να υπάρχει μια βοήθεια, είναι πολλαπλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βλέπουμε και από το αστυνομικό δελτίο καθημερινά. Βλέπουμε συγκρούσεις μαθητών στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, στις πλατείες, παντού. Κάτι έχει γίνει, κάτι σοβαρό συμβαίνει στα παιδιά, και δεν ξέρω αν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, ή το πλαίσιο αυτό που υπάρχει είναι πολλά χρόνια πίσω, είναι παροχημένο και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Και το πλαίσιο είναι παροχημένο και οι ανάγκες είναι αυξημένες και διαφοροποιημένες, και οπωσδήποτε μια τέτοια μονάδα δεν λειτουργεί μόνο πυροσβεστικά, δηλαδή όταν συμβεί, είναι και συμβουλευτικά. Δηλαδή όποιος γονιός ή εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει με ένα παιδί, έναν έφηβο, ένα πρόβλημα, να υπάρχει η δομή που θα μπορέσει να το βοηθήσει ουσιαστικά. Όχι μόνο όταν έχει γίνει το κακό, αλλά και όταν αρχίσει να φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Είμαστε πραγματικά πίσω, και αν το πάρουμε και από θέμα πρόληψης, κυρία Πανάγου, το να έχουμε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και ένα κοινωνικό λειτουργό μία φορά τη βδομάδα σε μία μονάδα,
0: ναι,
1: δεν κάνει δουλειά. Θέλει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε κάθε μονάδα, σε καθημερινή βάση. Ξέρουμε ότι το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύτη. Για να μην φτάσουμε να χρειαζόμαστε όλες αυτές τις μονάδες.
0: Μα και μαθηματικά να το πάρει κανείς, όταν υπάρχει μόνο ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο, που βρίσκεται στο σχολείο αυτό μία φορά την εβδομάδα.
1: Μαθηματικά 250-300 παιδιά.
0: Ακριβώς. Μαθηματικά να το πάρει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση, καμία περίπτωση όμως, να έχει εικόνα για το σύνολο των μαθητών. Μπορεί να έχει κατά περίπτωση μετά από παρατήρηση της διευθύντριας.
1: Μετά από παραπομπή.
0: Αλλά να μπορέσει να μπει στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, να έχει μια εικόνα, μια συνολική εικόνα του τμήματος, μια συνολική εικόνα κάποιου περιστατικού κτλ. Αυτό είναι αδύνατο. Την ίδια ώρα, αυτός ο ίδιος ο ειδικός, ο ψυχολόγος, θα πρέπει την επόμενη μέρα να πάει σε ένα άλλο σχολείο.
1: Έτσι.
0: Με άλλα 250 παιδιά.
1: Κυρία Πανάγου, είσαι.
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Γινόταν και όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όχι, δεν γινόταν έτσι. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες αντιπαλότητες και κάποιοι θερμόαιμοι και θερμοκέφαλοι να πιανόντουσαν στα χέρια. Αλλά οργανωμένες παρέες, για να μην πω άλλη λέξη που δεν μου αρέσει να την πω, για παιδιά και για εφήβους, ναι, δεν υπήρχε. Εδώ η μία παρέα πάει να παίξει ξύλο και βγαίνουν και δυστυχώς και εχμηρά αντικείμενα και άλλα.
0: Τραυματισμένα παιδιά.
1: Εδώ φτάσανε σε θανάτους και σε τραυματισμούς. Αυτά δεν γινόντουσαν. Για να μην πω για την παραβατικότητα που τα περισσότερα παιδιά κάνουν ζημιές. Θεωρούν ότι είναι εξυπνάδα το να πάρουν κάτι χωρίς να το πληρώσουν. Μιλάνε άσχημα. Δεν σέβονται ούτε θεσμούς, ούτε αρχές, ούτε τίποτε. Όλα αυτά θέλουν δουλειά. Για να μην φτάσουμε στο κρεβάτι της μονάδας που είναι και ανεπαρκής ο αριθμός τους, αυτών δηλαδή των κλινών.
0: Κλείνοντας, κυρία Μαυράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξουν έστω τα πράγματα στα σχολεία μας, στην κοινωνία, στην κατάσταση αυτή που... Να σταματήσει τουλάχιστον το φαινόμενο αυτό, να έρθει σε ύφεση. Περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έτσι...
1: Θα ξεκινήσει από πρώτη του 27, πρώτη του 27.
0: Αυτό πιστεύετε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι θα κάνει καλό ή θα γυρίσει μπούμεραγκ, διότι ο νέος που του απαγορεύουν κάτι θα βρει bypass να...
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, να...
1: Όπως βρίσκει στο αλκοόλ, κυρία Πανάκου.
0: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Έτσι, μην γελιόμαστε. Θα πω κάτι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πρόληψης που ίσως ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Χρειάζεται εκπαίδευση των γονιών ακόμη και πριν γίνουν γονείς. Να ξέρει δηλαδή το ζευγάρι που πρόκειται να τεκνοποιήσει και ακόμα πιο πριν ο νέος πριν γίνει γονιός τι πρέπει να προσέξει και να αποφύγει στο μεγάλωμα των παιδιών του. Εάν έχουμε συνειδητοποιημένους, ενημερωμένους γονείς θα αποφύγουν λάθη τα οποία και βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν τα παιδιά και τους εφήβους στο να φέρονται με τον τρόπο που φέρονται.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται λοιπόν εκπαίδευση των γονιών, μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, περισσότερες δομές, περισσότερες θεσμικά τέλος πάντων φτιαγμένες ομάδες και συλλόγους και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει. Και αυτό που είπαμε, στο σχολείο κάποιοι που να βρίσκονται εκεί με άγρυπνο μάτι και έτοιμοι με ενσυναίσθηση, με κατανόηση,
0: μάλιστα,
1: με σύγχρονη γλώσσα να βοηθάνε τα παιδιά ώστε να μην φτάνουμε να χρειαζόμαστε περισσότερες κλίνες ή περισσότερες δομές αναμόρφωσης χαρακτήρων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαυράκη για αυτή την επικοινωνία.
1: Φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Hey!
4: Πάμε για καφέ, για καφέ τα κυλαίω. Σας καλέ.
0: Στο φίλο μου τον Άρη το αφιερώνω. Καλά να κρατάτε ένα μικρόφωνο και να το παίζετε ειδική σε όλα. Εφορία, ΦΠΑ, να μετρήσετε 30-35%. Αυτά. Προσωπικό, ενίκιο, ενέργεια κτλ. Ανοίξτε λέει κανένα καφενείο και τότε θα σας τα δω. Προσωπικά εγώ δεν είμαι για καφενείο. Είμαι για ταβέρνα. Συγκρίνω βασικά.
4: Είμαι παιδί ο
0: εσύ είσαι. Εσύ είσαι για καφέ. Α, γεια σας και εσύ στην ταβέρνα. Μαζί μου εσύ.
4: Δεν το μπορώ το σπίτι, αλλά στο μετά, προς το παρόν αυτά. Hey! Πάμε για καφέ, για καφέ τα κυλαίω. Σε εσάς καλέ το λέω.
0: Λοιπόν, φίλε Άρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις, αυτή τη στιγμή ένας καφές, σερβιριζόμενος όπως λέγαμε νωρίτερα, επειδή σε βλέπω ότι τσίτωσες, έχει πόσο είπες, 4,5 ευρώ, 4,5 ευρώ. 4 ευρώ, γύρω στα 4 ευρώ, 4,20 και τα λοιπά, έχει ένα τυλιχτό που έχει μέσα την πίτα, το τζατζίκι, την ντομάτα, την πατάτα και το κρέας. Γιατί έχουν την ίδια τιμή? Θες να μου λύσεις την απορία?

Πράγματι, μια μέρα πήγα σε ένα καφέ όπου είχε ένα πολύ εντυπωσιακό μηχάνημα και του λέω, συγγνώμη, πόσο κάνει, του λέω αυτό. Μου λέει, ξέρω, 5.000, κάτι τέτοιο μου είπε. 5.000, 5.000 παίρνεις αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ανοίγω μαγαζί με ομπρέλες και τραπέζια καρέκλες με 5 ευρώ τη μέρα που θα μπορείς να πιεις, να φας ό,τι θέλεις. Να φας, λέει, ότι έχεις φέρει, λέει, για κάθε δύο. Δεν καταλαβαίνω. Τι κάθε δύο? Ωραία, άνοιξε εσύ το μαγαζί και...

0: Προφανώς όταν είναι κάποιος μέσα στο χορό το γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο, αλλά για τον καταναλωτή έχει να κάνει με το που απευθύνεσαι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ο καφές απευθύνεται σε μια χώρα που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι διπλάσιο, τριπλάσιο από το ελληνικό, προφανώς και εκεί οι τιμές είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνεις στο εξωτερικό, ο καφές είναι πιο ακριβός, η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική, πίνεις τον καφέ, δεν κάθεσαι όπως είναι εδώ κτλ. Αλλά από την άλλη, όταν απευθύνεσαι σε ένα κόσμο που έχει, ας πούμε, μέσο μισθό τα 1000 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι μισθοί, με βάση τα στοιχεία στην Εργάνη, ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1000 ευρώ και μόνο το 4% του πληθυσμού παίρνει πάνω από 3.000 ευρώ.
1: 3.000.
0: Ναι, μόνο το 4% σου λέω.
1: Και το 4.
0: Ναι, ας φάνηκε πολύ το 4.
1: Είναι κανένας ελεύθερος.
0: Το παντρεύεσαι.

Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ο καταναλωτής με αυτά τα λίγα ευρώ θα προσπαθήσει, θα επιδιώξει να πάρει κάτι περισσότερο για το φαγητό του παρά για το καφέ, που δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης, είναι απόλαυση ο καφές. Έτσι. Και το λέμε εμείς τώρα που πόσους πίνεις τη μέρα. Και εγώ τρεις. Εντάξει. Όλα εσείς μας τα τρώτε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.

σκοτώνεις. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Θανάση λέει, καλώς όρισες. Να είσαι καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική σεζόν. Και σε εσάς, τον καθένα ξεχωριστά. Μετά το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι μετά το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι εδώ είναι. Απλά οι διακοπές τελείωσαν. Και οι περισσότεροι σιγά σιγά επιστρέφουν. Αν δεν επέστρεψαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Και το καλοκαίρι είναι εδώ, διότι όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, στο οποίο μίλησε ο Νίκος Κανταρές, ο έγκριτος μετρολόγος, έρχονται και πάλι υψηλές θερμοκρασίες, με ενισχυμένο μελτέμι και με πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές.

0: Έρχονται λοιπόν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένο μελτέμι και τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν. Θα αυξηθεί φυσικά και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Και από την Παρασκευή έρχεται νέα θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική, παρακαλώ, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά της χώρας μας. Λοιπόν, με τα όσα δήλωσε ο Νίκος Καντερές, θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 38-39 βαθμούς τοπικά. Αλλά από αύριο η θερμοκρασία δεν θα πέσει καθόλου. Αντίθετα, θα φτάσει 37-38 βαθμούς. Και έρχεται σιγά σιγά ένα Σαββατοκύριακο με πολύ δυνατές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό. Αγνοούμενος Ισπανός, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μαζί με τη γυναίκα του στις 23 Αυγούστου είχε νοικιάσει ένα εστιοφόρο, βρισκόταν στα νυχτά της Πύλου. Ο άνθρωπος αυτός, κατά δήλωση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του, καθάριζε ένα ψάρι που είχε πιάσει, ένα μεγάλο τόνο, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού, έπεσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η σύζυγός του, της φώναξε να σταματήσει το σκάφος. Εκείνη όμως, παρότι έχει άδεια, οδήγησης του συγκεκριμένου ταχυπλώου, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όλα αυτά, να σταματήσει το σκάφος. Βέβαια, προκαλεί, όπως καταλαβαίνετε, μια εύλογη απορία, γιατί δεν πέταξε τουλάχιστον ένα σωσίβιο. Έτσι. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθά πάρα πολύ σε τέτοια θέματα. Γεια σας κύριε Βάλη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς γύρονται κάποια θέματα τώρα γύρω από αυτό το θρίλερ το οποίο εξελίσσεται. Καταρχάς, και δεν ξέρουμε και πόσες μέρες θα κρατήσουν οι έρευνες για την ανέβρεση του Ισπανού επιχειρηματία, καθώς και ελπίδες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν το περιστατικό αυτό συνέβη στις 23 Αυγούστου, σιγά σιγά εξανεμίζονται. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε τη σύζυγο του Ισπανού, η οποία ισχυρίζεται ότι λόγω του πανικού, ναι, που δημιουργήθηκε, τις πτώσεις του σύζυγου κτλ,
1: ναι,
0: δεν μπόρεσε
1: τρεις μέρες ναι, να το ξεπεράσει. Εντάξει, εγώ... τώρα να μιλήσουμε και λίγο λογικά, γιατί ξέρετε κάποια
0: πριν αναλύσετε το σκεπτικό, να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή δεν γνωρίζω καθόλου, παρότι ο σύζυγός μου είναι στο πολεμικό ναυτικό, εγώ δεν γνωρίζω καθόλου το κομμάτι των σκαφών κτλ. Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, εγώ είμαι ανίδεη τώρα. Είμαι ανίδεη, δεν έχω ιδέα.
1: Η συγκεκριμένη όμως είχε δίπλωμα και γνώριζε, από ό,τι έχω μάθει από ρεπορτάζ.
0: Μπράβο. Βεβαίως είχε δίπλωμα. Είχε δίπλωμα, ναι. Μπορείς με ένα κουμπί να κινητοποιήσεις ένα σκάφος. Είναι εύκολο.
1: Θα σας το πω πόσο απλό είναι.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1. Με ένα κουμπί στέλνει σήμα μέσω από το VHF, πατάς ένα distress, ένα κουμπάκι, και επί τόπου ενημερώνονται άπαντες,
0: ναι,
1: για το περιστατικό. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Με ένα κουμπάκι σταματάς το σκάφος. Ή με ένα λευγέ, να το λέω απλά να καταλαβαίνουν
0: οι
1: ακροατές.
0: Ναι.
1: Νούμερο 3. Πετάς ένα σωσίβιο. Κοιτάς πώς θα στρίψεις το σκάφος να γυρίσει πίσω. Πώς θα κόψεις ταχύτητα, πώς θα σβήσεις τις μηχανές, πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με ένα παραπλέον πλοίο μέσω με ένα πάτημα ενός κουμπιού και να μιλήσεις στο VHF. Πατάς ένα κουμπί και ενημερώνεις ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Είναι πολύ απλά τα δεδομένα. Και θα μου πεις, και αν κάτι από αυτά δεν γινόταν ή δεν λειτουργούσε κόλληση, υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν φορητά που μπορείς να το κάνεις. Εγώ τα έδειξα χθες και στον ίδιο όμιλο με εσάς στο κανάλι και τους τα έδειξα μέσα από το σκάφος, ότι υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει το EPIRB, ένα φορητό μέσο μαζί με το σωσίβιο, μπορεί να το πετάξεις. Έχουμε δηλαδή πολλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Δεν λέω για βεγγαλικά και αυτά που λέγανε κάποιοι να πετάξεις και να κάνεις. Δεν λέω για τέτοια πράγματα. Αλλά μπορείς να κάνεις κάποιες κινήσεις. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι ένας άνθρωπος που έχει δίπλωμα και γνωρίζει, πέφτει ο άνθρωπός του στη θάλασσα, που αν ήταν άλλος θα βούταγε, ο τρόπος του λέγει για να σώσει τον άνθρωπό σου με ένα σωσίβιο, και τον αφήνεις τρεις μέρες να πλέει το σκάφος και εσύ είσαι νυφάλιος και είσαι cool και έχεις μείνει σε σοκ. Δηλαδή είσαι σε σοκ τρεις μέρες και το σκέφτηκες μετά, αφού έχουν περάσει τόσα μήνυμα και έχεις φύγει και γνωρίζεις, δεν έκανες κανένα μέτρο ούτε για να σώσεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη θάλασσα, αλλά ούτε για να σταματήσεις το σκάφος. Δηλαδή όλα αυτά εγώ στο δικό μου το μυαλό, ναι, δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Τώρα
1: τη γλίστρησε ο άλλος και τον, μετά από τρεις μέρες μας έπιασε αμόκ, δεν έχει λογική.
0: Εν τω μεταξύ το γεγονός ότι εκείνη ισχυρίζεται ότι δεν έπιανε το κινητό της και σκέφτεται.
1: Υπάρχουν δορυφορικά συστήματα, αυτό, υπάρχουν VHF.
0: Αυτό θα έλεγα
1: υπάρχουν
0: τώρα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γιατί δεν πάτησε το κουμπί του ασυρμάτου, να το πω απλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ένα τηλεφωνάκι που είναι κόκκινο κουμπί και δίνει σήμα δορυφορικά παντού και εκπέμπει ο πομπός που ακριβώς στίγμα και τι γίνεται και τα λοιπά, να ξέρει τι έχει γίνει. Γιατί δεν πέταξε κάτι στη θάλασσα. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό. Δεν είχε σήμα το κινητό μου. Δεν έχει λογική.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Από το σημείο στο οποίο βρέθηκε. Καταρχάς, να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Η γυναίκα αυτή, το ζευγάρι αυτό, νίκιασε το συγκεκριμένο ταχύπλο. Δεν είναι δικό τους.
1: Δεν είναι ταχύπλο, είναι καταμαράν.
0: Καταμαράν, μάλιστα. Ναι. Το νίκιασαν λοιπόν.
1: Okay.
0: Η εταιρεία λοιπόν που νοικιάζει ένα.
1: Σωστά,
0: που...
1: θέλει δίπλωμα σκίπερ. Θέλει... υποχρεωτικά.
0: Ακριβώς. Η εταιρεία λοιπόν που έστω τρεις μέρες ένα δικό της σκάφος είναι ακυβέρνητο κάπου, δεν θα είχε. Με ένα τρόπο...
1: Αν είχε GPS πάνω θα μπορούσε να το δει. Συνήθως όλα τα ενοικιαζόμενα,
0: ναι,
1: βάζουν GPS πάνω. Τώρα δεν ξέρω το συγκεκριμένο λόγο, επειδή είναι καταμαράν αν βάζουν, στα πιο μικρά βάζουν σίγουρα, αλλά η εταιρεία αν δεν την ενημερώσει σου λέει κουραζιέρα κάνει, δεν ξέρω τι είναι κυβέρνητο, σου λέει διακοπές κάνουν, ταξιδεύουν, άμα δεν μας έχουν ενοχλήσει. Δεν μπορεί να κάθεται να παρακολουθεί όλα τα σκάφη και δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο, μάλλον δεν υποχρεούται να έχει ΑΕΣ, που είναι ένας πομπός που μπορείς να τον δεις μέσω marine traffic, μέσω application ή μέσω να τον δεις σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικά. Είναι, δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν, αλλά δεν έχουν υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Άρα μπορούσε να μην είχε καν τον έλεγχο. Να δεις, λέει, μας τον νίκιασε, πλήρωσε ο άνθρωπος, κάνει διακοπές. Αν κάποιος δεν ενημερώσει, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει, ναι, κίνηση.
0: Από το σημείο τώρα που φέρεται να έπεσε ο άνθρωπος, μέχρι το σημείο, ναι, στο οποίο βρέθηκε, η ίδια αφού ενημέρωσε κάποιο γνωστό της και τα λοιπά και αυτός ενημέρωσε τις αρχές, υπάρχει περίπτωση να κυβερνήθηκε κάπως το σκάφος?
1: Σίγουρα δεν γίνεται να πάει μόνο του με τα κύματα, θα είχε αυτόματο πιλότο,
0: ναι, αυτό θα πήγε, θέλω
1: άρα,
0: να...
1: άρα ναι, δεν μπορεί να το ξέρει, αλλιώς θα είχε πέσει σε καμιά βραχονίση, δεν θα είχε πέσει σε καμιά στεριά, δεν γίνεται να βρεθεί στην πύλο μόνο σου, ναι, να δει ο Άγιος Νικόλαος και ο Θεός να σε πάνε εκεί, σημαίνει ότι κάπως πήγες. Έβαλες με μηχανές, με πανιά, με αυτόματο πιλότο. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση.
0: Ναι, άρα...
1: δεν πάει μόνο του δηλαδή, κάποιος το έκανε. Και από τη στιγμή που λένε ότι είχε δίπλωμα, σημαίνει ότι γνώριζε να κυβερνάει. Και, όπως, και όταν είναι δύο άνθρωποι και το κάνουν συνέχεια, σίγουρα τον βοηθούσε. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας κάπως 24ωρο με έναν άνθρωπο, μπορεί να κάνει μια βάρδια και αυτή, πρωινή, βραδινή, να παρακολουθούσε λίγο, να κοιμόταν ο ένας, να ήταν ο άλλος. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι δύο άνθρωποι ταξιδεύουν από την Ιταλία να πάνε στην Ελλάδα που είναι τόσα μίλια και μέρα νύχτα να ταξιδεύεις. Είναι ένας άνθρωπος, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Τα
0: πρωινά
1: στην Νέα και την Άγκυρα, μπορεί ο ένας να ήταν το πρωί επάνω, ο άλλος το βράδυ και να το πηγαίνανε μαζί. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εντύπωση τρεις μέρες το άφησα μόνο του και βγήκε εδώ και εγώ. Ξαφνικά έπεσε ο άνθρωπός μου στη θάλασσα και εγώ πάγωσα και τρεις μέρες δεν ήξερα τι να κάνω.
0: Έχετε πληροφορίες, ας πούμε, για το πώς βρέθηκε η γυναίκα αυτή? Ήταν εξαντλημένη ή αυτές τις τρεις μέρες είχε φάει κανονικά? Γιατί τρεις μέρες είναι εντάξει, δεν μπορεί.
1: Δεν γίνεται να κανονικά θα είχε φάει, θα είχε πια, αφού δεν την βρήκανε ούτε αφυδατωμένη. Ναι. Ούτε υπάρχει κάτι που να λένε ότι βρήκανε. Την βρήκανε σε σοκ λόγω ότι είχα στον άντρα της. Αλλά δεν την είδανε σωματικά ή γενικά ψυχικά ή σωματικά να μείνει εκεί. Γιατί αν δεν έπινε νερό και δεν έτρωγε, πώς θα ήταν η γυναίκα, αν δεν ήταν λιπόθυμη, δεν θα μπορούσε να φτάσει και να ειδοποιεί. Άρα ήταν κανονικά.
0: Τώρα οι έρευνες, κύριε Βάλη, ναι, πόσο θα κρατήσουν?
1: Οι έρευνες από ό,τι έμαθα είναι των Ιταλικών αρχών, δεν είναι των δικών μας, λόγω ότι έγινε σε διεθνή ύδατα,
0: ναι,
1: ανοιχτά δηλαδή της Αδριατικής που περνάγανε για να μπουν στο Ιόνιο. Άρα οι έρευνες γίνονται εκεί. Εμείς απλά τους δίνουμε τι στοιχεία έχουν οι ελληνικές αρχές και τι ευρήματα. Και έμαθα και βρήκανε και ένα έγγραφο λέει, μέσα, ένα χαρτί, κάτι διάβαζα το πρωί.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα εκείνοι έχουν αναλάβει όλη τη διαδικασία. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα λόγω ότι το περιστατικό δεν έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Εκείνο το σημείο δε έχει αρκετά βαθιά νερά, σωστά?
1: Είναι πέλαγος. Σκεφτείτε ότι είστε στο Κάβο Ντόρος, ναι, το ίδιο πέλαγος να καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 1000 μέτρα, 800 μέτρα. Δηλαδή ο άνθρωπος αδύνατο να βρούμε και έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος, ναι, το πιο πιθανό να πνίγει και να πέθανε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν μπορεί. Τώρα μην λέμε ότι, ναι, υπάρχει περίπτωση χωρίς ο Σίβιο να είναι ο άλλος στην Αδριατική.
0: Τρεις μέρες μετά.
1: Τρεις μέρες τώρα και να σωθεί. Δεν γίνεται. Αυτός αν βρέθηκε μια φάλαινα και κάνα δελφίνι, ξέρω εγώ, υπάρχουν και τα θαύματα. Αλλά μεταξύ μας τώρα τι να συζητάμε. Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω και έχω το εξής ερώτημα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος σου πέφτει στη θάλασσα και εσύ δεν κάνεις καμία απολύτως κίνηση σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μετά από τρεις μέρες το σκέφτεσαι και το θυμάσαι και δεν έχεις κάνει κανένα τίποτα δεδομένο.
0: Και επίσης αυτή η αστεία δικαιολογία, ότι δεν πιάνει το κινητό. Εάν λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αυτή
0: αν λοιπόν ναι, με αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε κανένας ναυτικός να επικοινωνεί με κανένα.
1: Δηλαδή εμείς που ταξιδεύουμε, δηλαδή άμα πάθουμε κάτι, χτύπα ξύλο, χρειαστούμε κάτι, τι θα πούμε, δεν έχουμε κινητό, γιατί παλιά οι ναυτικοί είχαν κινητά ή τα καράβια που πηγαίναν Ατλαντικό, Ινδικό ή οπουδήποτε είχαν κινητά. Ή τα καράβια, οι παλιοί ναυτικοί, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τώρα αυτό είναι αστείο.
0: Έτσι.
1: Το σκάφος μέσα για να κάνει τέτοιους πλώες από εκεί, όλα τα απαραίτητα μέσα, όταν τύχει κάτι και είναι θέμα safety ή ασφάλειας ή emergency, να κάνεις κάποιες κινήσεις και με δορυφόρο να ενημερωθούν άπαντες. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αυτή του σήματος. Και εκτός αυτό δεν έκανε καμία ενέργεια όταν έχεις άνθρωπο στη θάλασσα. Άρα από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα είτε της επικοινωνίας είτε της διάσωσης η συγκεκριμένη κυρία δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβετε τι λέμε.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ. Άρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βάλη. Να είστε
1: πολύ,
0: καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε πάντα την ευκαιρία να συζητάμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Στο σώμα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο.
2: Κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια από την εποχή.
0: Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-1080-880.
2: Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος.
0: Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε δημοσιογραφικά την εκπομπή.

φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 μέχρι την Παρασκευή, 10 με 1 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρεούλα μετά τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Γεια σου Αποστόλη.
14: Γεια σου.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
13: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
14: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ, δεν έχω κάνει κάτι.
13: Εντάξει, γιατί πρόπερση, ήσουν πολύ καλός.
14: Όχι, πέρσι ήταν.
13: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
14: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος και λίγα λες.
13: Ναι, το ξέρω.
14: Πού το ξέρεις?
13: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά, ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Φαντοκρασία ένα πράγμα.
14: Αυτό.
13: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
14: Βγάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
13: Έτσι ακριβώς.
15: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
13: Είναι και ο Στάθης νομίζω από Πάτρα, έτσι.
14: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
13: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
14: Είχε έρθει,
13: ναι. Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
14: Καλά σου πέρα.
13: Ένα χάρηκα.
16: Ναι.
14: Παρακαλώ.
16: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά, yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
14: Πάλι σπίτι είσαι.
16: Ναι, ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοναστηράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
17: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
18: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
16: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
14: Ναι, καλά τα είπε.
19: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
16: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στη λαδιάβαστο.
14: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
16: Τι μου απαντάει?
14: Τι σου απαντάει?
16: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
14: Έτσι.
16: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
14: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
7: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
7: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
14: Το σεισμολόγο.
7: Όχι, τον τραγουδιστή.
14: Τον τραγουδιστή.
7: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
14: Ωραίο.
7: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, υπολογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
14: Μπράβο.
7: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ.
14: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
7: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι. Αυτό. Και λίγο σκέψη.
20: Έλα, Αποστολή μου.
14: Έλα.
20: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
14: Ναι, ναι.
20: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
21: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
20: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε. Πόσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάζουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
14: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε από το μυαλό τους η πονηριά.
20: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
14: Γνωστό.
20: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
22: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
20: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
14: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
23: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
14: Γεια σου, Στάθη.
23: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό που το μπριζουλάκι πέχει.
14: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
23: 30.
14: Ναι.
23: 30 κιλά χοιρινό.
14: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
23: Να, δεν με κατάλαβες.
14: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
23: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να...
14: Α...
23: Αυτό είναι το νόημά μου.
14: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
23: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
14: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
24: Σας ευχαριστώ.
23: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
14: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
23: Να ακριβώς.
14: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
23: Α, για το μικρό
14: σε πιάνω.
23: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
14: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Σου... Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
23: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
14: Πάμε
23: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι αυτό το νόημά μου. Είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψει.
14: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
25: Ναι, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
25: Απόστολε.
14: Ναι, ναι.
25: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
14: Να είστε καλά.
25: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
14: Ναι.
25: Και είμαι εισβολέας. Απλά...
14: Εισβολέας.
25: Ναι.
14: Πού κάνετε εισβολή?
25: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
14: Α, ποια σύνορα?
25: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
14: Μάλιστα.
25: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω... Ω, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
14: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
25: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
14: Ωραία.
25: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου τους καημένους, τους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
14: Μάλιστα.
25: Χάρηκα πάρα πολύ.
14: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
25: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
14: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
25: Ναι.
26: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή της χρονιάς, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε, λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
0: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε φτούσα, ρε κομμούνια.
14: Α, είστε διάλογο, μωρή, που είσαι και πόλεμο.
0: Αγκάλι.
14: Δεν μας φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
0: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότες που πουλήσατε τη Μακεδονία όπως το Τσίπρας που πήγα και τον φώναξα.
14: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
0: 6 Μαΐου.
14: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
0: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
14: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
0: Εκεί στο Θησίο που μίλησε και φώναξε.
14: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα 9 εκεί πέρα.
0: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτού του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτού του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
14: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
1: Αποστολή.
14: Έλα.
1: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης.
14: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
1: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
14: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, αδικία.
2: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
2: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
14: Θυμάμαι.
2: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάδα ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
14: Ακόμα χειρότερα.
2: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα δεν ξέρω τι μπορεί να ήτανε. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα post γίνανε χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
14: Ό,τι να είναι. Ναι.
2: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το λιγνάδι.
14: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το λιγνάδι, για αυτό σου έλεγες.
2: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
14: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
2: Για όλους αυτούς, πόσο καιρό έχουν κάνει.
14: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
2: Ότι εσείς πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν φραπές, ήταν τσιτσί.
3: Παρατούπια, έχω παρατσούκλι δεν είναι το φραπές.
4: Ποιο είναι?
3: Το τζιτζίς είναι.
4: Το τζιτζίς.
2: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι εκπληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
14: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μην ταξίνεις.
2: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
5: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
5: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
14: Ναι, η κουφάλα.
5: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
14: Ναι, ναι.
5: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
14: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
5: Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω.
14: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
5: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
24: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
14: Πού έμπλεξες?
24: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολύ, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίζεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίζεις το μοιάζεις. Έτσι,
14: ποιος το έλεγε αυτό, ποιο το έλεγε.
24: Ο Νίτσε φοβερό, άμα συνηθίσει το τέρα.
14: Εμεί από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
4: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατο, πάει να πει ότι του μοιάζει.
24: Ο Νίτσε, ο μεγάλο αυτό, ναι, ο φιλόσοφο εκεί. Τα ακούει και
14: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
24: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μα.
14: Μου λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτό. Ξέρω, ξέρω.
24: Διαβάζει ο κόσμο. Έλεγε ο Ρένο Αποστολίδε, αν δεν διαβάσει ο Έλληνα, το είπε πω είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
14: Αυτή, 1-0. Τέλο πάντων, έλα, γεια.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Επιτέλους, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
8: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνει?
14: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
8: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
14: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
8: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
14: Ποια πρόσκληση?
8: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
14: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
8: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα, γιατί. Και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
14: Εμένα.
8: Βεβαίως.
14: Γιατί
8: θέλω.
14: Πράγμα.
8: Ψυχοθεραπεία.
14: Άντε, καλά, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
8: Όχι.
14: Μια χαρά παιδί είμαι.
9: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
10: Εκεί παιδί.
8: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
14: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
8: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
14: Φοιτήτρια, ναι.
8: Φοιτήτρια είμαι εγώ.
14: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
8: Στη Λάρισα.
14: Στη Λάρισα. Ωραία.
8: Όλα μέχρι να έρθει η πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
14: Να το.
8: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει. Έτσι,
14: σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
8: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
14: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
8: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
14: Με ούζα?
8: Όχι, ο καθένας πει ό,τι θέλει βέβαια.
14: Άντε πάλι.
8: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
14: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
8: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
14: Σωστό, έχουμε... μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
8: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
14: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
8: Ναι, οπότε ανοιχτή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
14: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η μισκούμπρια.
11: Εγώ είμαι ο Κύρης.
12: Είσαι κακομύρη.
11: Είμαι τα αφεντικό.
12: Είσαι εξαιρετικό.
8: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστούλης, μήπως δεν φύγει.
14: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
8: Κανένα θέμα.
14: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η μισκούμπρια τώρα, ναι.
8: Σωστά, α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα με τη νέα χρονιά τώρα. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
14: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
8: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
14: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
27: Καλησπέρα, Αποστόλη.
14: Καλησπέρα.
27: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
14: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
27: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
28: Ναι, παραπολιτικά.
14: Ναι, ναι.
28: Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
14: Η ίδια.
28: Μπάλουρ το χιονάτι.
14: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
28: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
29: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
30: Με την αντίσταση.
29: Στον Εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
28: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
14: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
28: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
14: Να το.
28: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
14: Γνωστό.
28: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
14: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
28: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
14: Ναι.
7: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
14: Καλημέρα.
7: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθουνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλουνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
10: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
7: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν, του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
13: Γεια σου, Τσολιά μου.
14: Γεια σου.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, εσύ?
13: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
14: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
13: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
14: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
13: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
14: Να φύγει.
13: Να φύγει, να πάει αλλού.
15: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
14: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
13: Εννοείται.
14: Ναι.
13: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορεί να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
14: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
13: Και του χρόνου βλέπουμε.
14: Ναι.
13: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στου δασκάλου. Καλούς, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσινους στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
15: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
13: Τέλος πάντων, αυτό.
14: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
13: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσινους.
14: Ήθελες κάτι ξετσούτσινου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
13: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
16: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
14: Τι θα γίνω?
16: Τιτουλάριος.
14: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
16: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα παίρνει και αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
14: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
16: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
14: Το ακούω.
16: Συμφωνείς?
14: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
16: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
14: Okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
16: Όχι, δεν θέλω.
17: Έλα, ρε κουνούμαλε.
14: Έλα.
17: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψουρίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
14: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάμα του, όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάμα του έρωτα.
17: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω, αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί κάνουν την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
14: Γιατί βρίζετε?
17: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
14: Μπράβο, αυτό ήθελα.
15: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
16: Γεια σου, Αποστόλη.
14: Γεια χαρά.
16: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
14: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
16: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: 41%.
29: έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
0: Ρε μαλάκισμα.
14: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
0: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
14: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
0: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
14: Να.
0: Εγώ προσωπικά που μένω στα Βόρεια Προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
14: Όχι.
0: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
14: Κραουνάκι.
1: Την κατάρα μου.
0: Ηρώδιο.
14: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
0: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
14: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
0: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
14: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
18: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση.

0: είπα εγώ για Μητροπάνο.
1: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν τον Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
2: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Φυσικά από μένα ναι.
1: Εντάξει, να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
0: Γιατί?
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
0: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχε.
3: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
0: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
1: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα, βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύπω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε, καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγεις. Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.
4: Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουκουέ Δαγκωτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό σε παρακαλώ. Κουκουέ Δαγκωτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέ Δαγκωτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Γεια σου ρε Αποστόλη.
8: Γεια χαρά.
7: Λάμπρος από Αρχιδούπολη ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
8: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
9: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
7: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
8: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
7: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
8: Ναι, ισχύει.
10: Γεια σου, Αποστολή.
8: Γεια, ναι, εγώ.
10: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού. Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
11: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
10: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
11: Και για την ελευθεριά της.
10: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
11: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
10: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρόικα κυνηγώ.
11: Απ' τα όρια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
10: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
11: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
10: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
11: Ράλιδες και Γερμανοί.
10: Πλεύρητες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξεις το ραβδί.
11: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
10: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
8: Επικό.
10: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
11: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
10: Της ντροπής, της απελπισιάς.
11: Της τιμής, της λευτεριάς.
8: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
10: Τώρα την ερμηνεία την αφήνουμε σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
8: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
9: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
12: Γεια σου, σύντροφε.
8: Γεια σου.
12: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
8: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
9: Έφτασε η ώρα.
13: Ευτυχώς.
14: Έφτασε, έφτασε.
12: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
8: Αυτό, ναι.
12: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
8: Παντού.
12: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφός δεν είναι δίκαιο.
8: Ποιος είναι ο αδερφός? Με ποιον?
12: Με τον Ελλάς.
8: Του Τσίπρα?
12: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
8: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Ναι, ναι, βέβαια.
12: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
8: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
12: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
8: Α, δεν το πήγα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
12: Όχι, όχι. Είναι...
8: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
12: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
8: Πολύ.
12: Και δεν είναι επιτυχημένο γι' αυτό
8: σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
12: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
8: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιές στον Τσίπρα πάνω.
12: Το είδα, το παρατήρησα χθες.
8: Ναι, ναι, τι είδες, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
0: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
8: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
0: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
8: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάζουμε.
0: Ζήλια,
8: τέλος, συμφωνώ.
13: Έλα, πώς όλα, ρε.
8: Έλα, φιλέ.
13: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητη κτλ.
8: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
14: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
13: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ 100%.
8: Πόσο τις 100?
13: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
8: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
13: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός, κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος, χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
8: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
13: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
8: Ναι.
13: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
8: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
13: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
8: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
13: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
8: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
13: Καλά.
15: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
8: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
13: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς την οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την τελαφάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
13: Ελληνοφρένεια.
8: Ναι, ναι.
13: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
8: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
13: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο θεία και δεν έχουν τόσο

0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε κανίβαλοι. Κανίβαλοι θα γίνουνε.
2: Ναι, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
2: Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ίδια.
2: Μου δίνετε την Μπαλουρδοσιονάτη.
3: Εγώ είμαι.
2: Πού σε λέει Μπαλουρδοσιονάτη?
3: Τι θες?
2: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα αρχίζει το τηλέφωνο?
3: Ό,τι ώρα γουστάρω.
2: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή της μητέρας. Του Πανούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
4: Θα βραχυκή γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
5: Το μαλλί πως είναι?
4: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν ντρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο, κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
6: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι, Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι, ναι.
8: Συναίσθημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το «Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά», αλλά όπως το κάνατε εσείς, «Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά». Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
9: Γεια σας. Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφι, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, τη σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώ δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει. Έχει, μια
9: ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω εσύ πόσο χρόνο.

0: είστε?
1: 73.
0: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν θα κάτσετε λόγω ηλικίας.
1: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
0: Αφού τα έπαιξε το όνομά σου.
1: Ωρε Παναγία.
0: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
0: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
2: Μα η μοίρα κυβερνά και δεν έμεινε καμιά. Από τις αδερφές.
3: Σκάτα!
4: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
0: Α, ναι, για πες.
4: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλεις, σε παρακαλώ, αν μπορείς, από τους Λοκομόντες τον γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθε το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι το θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Ίσως ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα?
7: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα, τι Βύρωνα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: σχιζοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιέ ροκάσει.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη και για τους άριστους ανιστόρικους το Apolitical Punishment. Μινόρε της οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουν λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε της οργής σε λήψη δρόμου διαφυγής. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε της οργής για να ξερνάς που και που. Μ' αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, μάλιστα. 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τα τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω.
6: Μικρό αστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 211-1080-880 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε σήμερα να επικοινωνήσετε και να έτσι συνομιλήσετε έστω και από μακριά μαζί μας. Γιατί έχω εδώ έναν ηθοποιό πολύ αγαπημένο, Γιώργος Γιαννόπουλος.
10: Ευχαριστώ πολύ.
9: Γιώργο μου, καλώς όρισες.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ που ήρθες. Είσαι, ξέρεις, νομίζω σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
10: Ναι, πάει.
9: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα και στο θέατρο, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα η τηλεόραση είναι το διαβατήριο για αυτόν τον πολύ κόσμο. Και στο σόι μου πια έχεις κάνει πάταγο.
10: Μ' αγαπάει ο κόσμος. Γιατί τον αγαπάω και εγώ, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου.
9: Αυτό από εκεί ξεκινάει.
10: Ναι, έτσι. Να αγαπάω τον εαυτό μου πρώτα. Είναι βασική πηγή αυτό. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μου.
9: Τον αγαπάω τον εαυτό μου είναι όπως το λες πάρα πολύ.
10: Καταρχήν να σου πω ότι ευχαριστώ και επίσημα, γιατί σε παρακολουθώ. Καταρχήν είμαι φαν των παραπολιτικών εγώ.
9: Ευχαριστώ πολύ.
10: Εντάξει.
9: Ναι.
10: Και σε εσένα και στην τηλεόραση, στα κέντρα από εδώ και από εκεί.
9: Ναι.
10: Είσαι ένας άνθρωπος με. Ξέρεις, η λέξη μετριοπάθεια είναι παρεξηγημένη. Δηλαδή,
9: ναι,
10: ακούω κάτι χαζά πράγματα σε αυτήν την χώρα.
9: Ναι,
10: σημαίνει, ναι, σημαίνει ότι δεν είναι στα άκρα. Πρέπει να είσαι, δηλαδή, ισορροπία, αυτό σημαίνει.
9: Κοίταξε, ο ρόλος μας εμάς των δημοσιογράφων κανονικά δεν είναι να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Είναι να είμαστε το μέσο.
10: Έχεις ένα ταλέντο που μπορείς και ισορροπείς τα πράγματα, ενώ περνάς μια άποψη, την περνάς. Όχι με σον και καλά, με υπόγειο τρόπο. Είσαι αυτοπλέον στο κέντρο. Οπότε, και τα παραπολιτικά τα ακούω για τον εξής λόγο. Γιατί παίρνω πάσα και δίνω πάσα στον εαυτό μου. Γιατί εκεί που έχει η ελληνοφρένεια, πριν είχε, ας πούμε, τον Μπογδάνο. Δηλαδή είναι ένας σταθμός που ακούς τα πάντα.
9: Που ακούς τα πάντα. Πολύ συλλεκτικός.
10: Μια φοβερή ελευθερία. Αυτό δεν συμβαίνει στο κόκκινο, ούτε στο παρακόκκινο, ούτε σε κάτι τέτοιο σταθμό. Και το λέω στην ψύχρα.
9: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι τα παραπολιτικά. Επειδή δουλεύω εδώ πολλά χρόνια, δεν υπάρχει μία φορά που να με έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει να μην πω κάτι. Ποτέ. Το λέω.
10: Τα παιδιά στην ελληνοφρένεια είναι, λες και μεταδίδουν από τη Μόσχα. Τι καλά κάνουν. Εντάξει, έχουν τη χιούμορ τα παιδιά, δεν είναι θέμα.
9: Είναι καταπληκτική.
10: Ναι, φοβερή.
9: Είναι καταπληκτική.
10: Και φίλος μου, Αποστόλη, θέλω να πω, παιδί μου, ότι είναι ένας σταθμός με ανοιχτοσύνη, με ελευθερία. Αυτό.
9: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω σε σένα, αυτό το θέμα ελευθερία είναι βασικό.
10: Είναι το α και το μ.
9: Είναι βασικό και στη ζωή σου γενικά και στην καλλιτεχνική σου ζωή. Μόνο στο πολιτική,
10: η
9: πολιτική,
10: ελευθερία είναι. Όχι, δεν είναι στην πολιτική. Δεν είναι, θα σου πω δύο τσιτάτα τώρα και καλά. Λέω, ο Κρυσναμούρ, την ελευθερία, η αρχή και το τέλος. Άρα πρέπει να βρούμε την ελευθερία μας. Εγώ το λέω στα παιδιά στη δραματική σχολή, στο θέατρο των αλλαγών που διδάσκω για κάτι χρόνια. Δημιουργείς μόνο όταν είσαι ελεύθερος. Οπότε το σύνθημά μου είναι να πετσοκόψουμε τις προκαταλήψεις, τις ιδεολειψίες και ό,τι μας δημιουργούν τοξικότητα. Και μέσα από την αγάπη, γιατί είπαμε για αγάπη πριν, μέσα από την αγάπη βρίσκεις την ελευθερία σου. Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον κόσμο.
9: Πόσο εύκολο είναι σήμερα.
10: Και μετά, γιατί δημιουργείς όταν είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η βασική μου αξία.
9: Αυτό είναι πολύ βασικό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πόσο σήμερα ένας νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε και μεγαλύτερος μπορεί να είναι ελεύθερος σε μια εποχή που αυτά που λες εσύ να βγάλουμε πάνω μας την τοξικότητα, να μας ενδιαφέρουν, είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν αύριο εσύ ή σήμερα μου πεις κάτι σε αυτή τη συνέντευξη το οποίο σε κάποιους δεν αρέσει, θα σου την πέφτουνε στα social media, θα σε βάζουν φωτογραφία και θα σε βρίζουν, θα σε βγάζουν τα πρωινάδικα και θα λέω τι είπε αυτός, πως τόλμησε.
10: Δεν πειράζει, εγώ τολμάω και τα λέω και τότε θα βάλεις πολλά μπιπ, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα που βρίζουν την Αμερική, ας πούμε, και ξέρεις, με εντυπωσιάζει κάποιες φορές το γεγονός, λέμε τη λέξη μακάκα και περνάει πολύ άνετα, ας πούμε, και λες τη λέξη μαλάκα, δηλαδή είμαστε μια χαζομάρα, δηλαδή μια αληθιότητα, στην ουσία είναι μια αληθιότητα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται ένα σύστημα αξιών. Να σου το πω διαφορετικά, αν γράψεις, ας πούμε, πρωτοσέλιδο στα παραπολιτικά σε εξαγωγικά όρια στην καρσονιέρα της Λάρισας, περνάει. Αν γράψεις, ας πούμε, γαμίσια στην καρσονιέρα της Λάρισας, όρια, δεν ξέρω τι, θα σου πάνε μέσα για προσβολή δημοσίας εδώ, έτσι δεν είναι?
9: Ναι.
10: Δεν είναι υποκριτικό αυτό? Όταν αυτή η λέξη που γεννηθήκαμε προέρχεται από το γαμαίο γαμό, νυφεύομαι, από το γαία, που είναι η μήτρα μας, είναι η μάνα μας, η γη, αυτή είναι η μάνα μας. Είναι υποκρισία.
9: Γενικά δηλαδή θεωρείς ότι είμαστε μια κοινωνία υποκρισίας?
10: Είμαστε υποκρισία. Ναι. Είμαστε πουριτανή χώρα. Είμαστε πουριτανή. Λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά άλλες χώρες που φαίνονται ότι είναι πιο κλειστές, η Αμερική. Είναι η χώρα της ελευθερίας. Εντάξει, τώρα.
9: Η χώρα της ελευθερίας τώρα με τον Τραμπ είναι?
10: Όχι.
9: Ακόμα.
10: Θα σου το δικαιολογήσω.
9: Ναι.
10: Πιστεύω ότι ο κόσμος πάει μπροστά. Δαρβινικά, ρε παιδί μου, και ως εξέλιξη σωματική, αν θέλεις,
9: ναι,
10: και ως πνευματική, γινόμαστε καλύτεροι.
9: Ναι.
10: Πιο όρημοι, πιο έξυπνοι, πιο
9: τάδε. Άρα τι θεωρείς, ότι ο Τραμπ είναι μια φάση, ας πούμε?
10: Μια φάση, ένα βήμα πίσω. Όχι, ένα βήμα πίσω είναι. Κάνει ανθρωπότητα τέτοια, κολπάκια. Πας μπροστά, κάνει πίσω, αλλά γενικά σαν αίσθηση πάμε καλά, είμαστε καλά δηλαδή.
9: Ναι,
10: δεν είναι τις φάσεις ότι α, τώρα και τότε, ξέρεις, αυτό λέγεται, τότε καλή ηθοποιή, και τώρα λέω, εγώ κάνω σχολή μαθήματα, ταλέντα, παιδιά, να δεις, να τρελαθείς από τα ταλέντα. Γιατί είναι πληροφορία. Εγώ σε αυτό το κινητό τώρα έχω την πληροφορία της παγκοσμιότητας. Και στην Καλαμάτα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, είχε μια αίθουσα ο Δήμος Καλαμάτας 3x4 για να δανειστώ ένα βιβλίο να διαβάσω.
9: Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες. Και ξέρεις, όσοι
10: είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις το κινητό.
9: Έτσι, μπράβο.
10: Ή πώς το ρεύμα. Λέει, το ρεύμα. Κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν σήμερα από το ρεύμα. Να μην υπάρχει ρεύμα. Ή να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
9: Αυτό που λες πάντως για τη γνώση από την οποία μπορείς να πάρεις μέσα από την χρήση του κινητού είναι εντυπωσιακά εύστοχο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακριβώς, ξέρεις, σου λέει το κακό, ας πούμε,
10: όχι,
9: ότι είμαστε συνέχεια στο κινητό. Εγώ
10: να
9: διαβάζω πολλές φορές ένα λόγο.
10: Εξέλιξη.
9: Διαβάζω ένα λογοτεχνικό βιβλίο, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αναφέρεται σε έναν, ας πούμε, συγγραφέα ή σε έναν ζωγράφο. Έχω δίπλα το κινητό μου, γκουγκλάρω, βρίσκω τη ζωή του ζωγράφου ή του συγγραφέα και είναι σαν να έχω διαβάσει άλλο ένα βιβλίο εκείνη την ώρα. Άρα.
10: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Δεν πιστεύω στις συνωμοσιολογίες. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι πλούσιοι συνωμοσιολόγησαν για να βγάλουν το AI ή το κινητό. Είναι ο άνθρωπος, θέλει να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να κάνει.
9: Ναι.
10: Και το AI, καλό θα μας κάνει. Μπορεί να μας κλείσει σε κάποια φάση, κάποιες δουλειές, β, γ, ω, μέγα, αλλά θα ανοίξει άλλα επαγγέλματα. Τώρα ο γιος ενός φίλου μου σπουδάζει σκουπιδιάρης του διαστήματος. Στο Κολούμπια, με υποτροφία που είχε τελειώσει στο Πολυτεχνείο εδώ. Θα βγουν άλλα επαγγέλματα, θα βγουν αστροναύτες. Θα σταματήσουν οι τσαγκάριδες. Τι να κάνουν τώρα, δηλαδή. Είναι λογικά αυτά. Μην τρελνόμαστε, θα χαθούν δουλειές. Θα βρεθούν άλλες δουλειές.
9: Ναι.
10: Εξέλιξη του ανθρώπου, είναι ευτυχία αυτά.
9: Άρα είσαι χαρούμενος με το που πάει ο κόσμος?
10: Πολύ. Θα σου το πω.
9: Δεν είσαι στους απεσιόδοξους ότι
10: καλά.
9: Πάμε χάλια.
10: Να σου πω κάτι. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Αλβανία, στο αλβανικό μέτωπο.
9: Ναι.
10: Ενδεχομένως μαζί με τον Οδυσσέλη, που είναι μια από τις αγαπημένες προσωπικότητες. Και ήρθε με τα πόδια στην Καλαμάτα που καταγόμαστε από την Αλβανία.
9: Από την Αλβανία με τα πόδια στην Καλαμάτα.
10: Και διψούσε, του λέω, δεν έφυγες νερό, δεν υπήρχε παιδάκι τίποτα, μου λέει. Γιώργο, όπως μου λέει, ξέρεις το πολύ, δεν υπήρχε τίποτα παιδάκι, μου λέει. Γιατί όταν έγινε το μνημόνιο, του λέω, περνάμε δύσκολη. Τι άσε ρε Γιώργο, μου λέει, στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, τι μου λες τώρα. Έβραζε 2 εβδομάδες στο καζάνι την κάπα. Την καπότα που λέγανε τότε, αυτό το παλτό, ας το πούμε, να μας καταλάβουν, από τις ψήρες. Και το λέει και ο Ελίτης στο αξιονιστή. Ήταν πιο. Ο πόνος της ψήρας του να ξύνεσαι από τη σφαίρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Τι λέμε τώρα? Λέμε για τον πόλεμο. Υπάρχει πόλεμος, δεν είμαστε ευτυχείς για αυτό που γίνεται.
9: Ναι.
10: Πριν 50 χρόνια θυμάσαι πόσες θείες που λέγαμε στον πλανήτη.
9: Ναι, εντάξει.
10: Έτσι είχαν,
9: αλλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία όμως.
10: Και δεν γίνεται. Οι παλιότερα σταυροφορίες με τις μάχες, ξέρεις,
9: ναι,
10: με τα ξύφια κλπ.
9: Περάσαμε μια φάση που φαίνεται να είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το βήμα πίσω που λες.
10: Θα την ξαναβρούμε.
9: Θα την ξαναβρούμε. Είσαι αισιόδοξος πολύ.
10: Πολύ, ναι.
9: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
10: Θα την ξαναβρούμε και θα την ξαναβρούμε όταν ένας λόγος που πιστεύω ότι πήγαμε στα πολιτικά τώρα. Από μικρό παιδί ήμουνα με τα πολιτικά. Ήμουν άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα κοινά. Είμαι και δημοτικό σύμβουλο.
9: Βέβαια, το ξέρω.
10: Και μπορώ να σου πω και την ιστορία μου. Πώς
9: θα μου την πεις μετά, γιατί θέλω να μου πεις. Ναι.
10: Λείπει η Ευρώπη. Λείπει η Ευρώπη.
9: Εννοείς ότι παλιά,
10: εγώ παλιά ως Μαουικός, ως Μουκουκουέ, είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις. Και έλεγε ο Μάο Τσετούνγκ, από τον οποίο πήρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ στηρίζουμε σε αυτό που λέει ο Σαββόπλος, μην πετάξεις τίποτα. Τίποτα δεν πέταξα από αυτό που ήμουν. Πήρα τα καλά και είμαι εδώ που είμαι. Και η απειλή, έλεγε τότε ο Μάο Τσετούνγκ, είναι η Ευρώπη, μια μεγάλη Ευρώπη. Mm. Η οποία Ευρώπη, αυτό το περιβόητο του συγχωρημένου του Καραμαλή, ανήκουμε στη Δύση, είναι τεράστιο. Τεράστια στρατηγική έβριμα, ότι δεν είναι στη Δύση πολεμικά, είναι ως πολιτισμός.
9: Ως πολιτισμός.
10: Είναι
9: ναι.
10: πολιτισμός. Ναι, είναι ναι, η αξία ναι. της Γαλλικής Επανάστασης. Ναι. Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Που μετά έγινε μάση του 68, έγινε πολυτεχνείο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτές οι αξίες είναι στη Δύση. Πράγμα που δεν γίνεται στην Ανατολή τώρα.
9: Ναι, αλλά περίμενε, δύο λεπτά. Μια και το θέτεις αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Περίμενε. Ναι. Η Δύση, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 50 χρόνια, μετά τον πόλεμο και περισσότερα, ακριβώς αυτό πρέσβευε και αυτό πούλαγε, να το πω έτσι. Ελευθερία, δημοκρατία κτλ. Ακόμα και τα λάθη της γίνονταν στο όνομα αυτών των αξιών. Σήμερα δεν πουλάει τα ίδια.
10: Ψυχοραγή.
9: Ο Τραμπ δεν πουλάει.
10: Ψυχοραγεί η Ευρώπη.
9: Ψυχοραγεί η Ευρώπη, ψυχοραγεί η Δύση όμως.
10: Ψυχοραγεί, όχι.
9: Άρα γιατί είσαι αισιόδοξος.
10: Ψυχοραγεί η Ευρώπη, γιατί έχει ηγετίσκους που ήταν τα φεουδά τους. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες τύπου De Gaulle, τύπου πες τον Άγγλο, τον
9: Τσόρτσιλ.
10: Τον Τσόρτσιλ. Καραμαλής, δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Τώρα η Ευρώπη είναι μια προσωπικότητα. Εγώ με το. Δηλαδή, ποιο είναι το όραμά μου, ας πούμε. Να επιτεθεί η Ευρώπη στο Αφγανιστάν, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν.
9: Να επιτεθεί, λες.
10: Να επιτεθεί η Ευρώπη. Να σου πω τι εννοώ.
9: Ναι.
10: Είναι αδιανόητο ότι το 2026 υπάρχει νόμος στο Αφγανιστάν. Ας το συλλογιστούμε αυτό. Ότι η γυναίκα απαγορεύεται να βγει και να μιλήσει έξω από το σπίτι. Όταν μιλάει η χελώνα, μιλάνε τα διάφορα είδη της φύσης και η γυναίκα απαγορεύεται να μιλήσει. Και υπάρχει νόμος που δικαιολογεί τον άντρα να τη χτυπάει μόνο αν τη σπάσει κόκαλο. Δηλαδή, αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό για μένα είναι προχώρημα. Βεβαίως να ελευθερωθεί το Ιράν. Με μια άλλη λογική όμως. Όχι αυτή του τραμπισμού. Mm. Εδώ βγήκαν τρεις τρίχες από το κορισάκι και το σκοτώσανε. Είναι φοβερά αυτά. Ας τα συλλογιστούμε αυτά.
9: Σύμφωνοι.
10: Πού είναι ο προοδευτικός κόσμος απέναντι σε αυτές τις κτηνοδίες. Είναι κτηνοδίες αυτά. Αυτά είναι κτηνοδίες. Κόβουν τις μήτρες σε αυτές τις χώρες. Λέγαμε για ελευθερία. Μου επιτρέπεις για την
9: οικολογία.
10: Κόβουν τις μήτρες για να στερήσουν την ειδονή που είναι το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου για την αναπαραγωγή. Η ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό.
9: Κάτσε, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα και θέλω να τα συζητήσουμε. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να βάλουμε το Satisfaction. Τον Rolling Stones,
10: ναι.
9: Ταιριάζει λίγο με έναν τρόπο, πάντα οι Rolling Stones, ειδικά τέτοια τραγούδια τους ταιριάζουν σε ό,τι προβληματισμό θέσεις.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γιώργος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολύ για τα θεατρικά του, για την τέχνη του. Θα συζητάμε όμως για τον κόσμο σήμερα και για τις ιδέες του και έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε θέλω να μείνουμε λίγο εκεί. Έλεγες πριν ότι θα ήθελες, ας πούμε, από μια Δύση η οποία στεκόταν στα πόδια της και μια Ευρώπη που στέκεται στα πόδια της να παίξει ένα ρόλο απελευθερωτικό του Ιράν, του Αφγανιστάν, χωρών στις οποίες καταπιέζονται γυναίκες και τα λοιπά, δικαιώματα και ούτω καθεξής.
5: Ναι,
4: αλλά ξέρεις τι, μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι όποτε η Δύση πήγε να παρέμβει για να λύσει με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα όχι απλά δεν λύθηκαν, έγιναν χειρότερα.
5: Ωραία.
4: Σου θυμίζω στο Αφγανιστάν ήδη έχει.
5: Δεν το έκανε Δύση αυτό.
4: Εντάξει.
5: Το έκανε Ρωσία.
4: Το έκανε Ρωσία. Στο Ιράκ το έκανε
5: λοιπόν,
4: τι έγινε.
5: Άρα λοιπόν τίποτα. Πήρε το μακρύτερο.
4: Ναι, γι' αυτό σου.
5: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής λοιπόν. Ότι πρέπει να βρεθούμε και να είμαστε αισιόδοξοι αυτή τη λογική. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Τα αγαθά κοψιχτώνται αφενός και για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ λίγο.
4: Ναι, σπίτι. Ναι.
5: Έτσι. Και λέει εξόριστη ποιητή στον αιώνα σου λέει, βλέπω λέει την διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το υπέρθετο αγαθό.
4: Ναι.
5: Αυτό λοιπόν πάβει σε αυτές τις χώρες. Τι λέω λοιπόν, οραματίζουμε λοιπόν μια Ευρώπη, έτσι, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν, όχι να πάει να κατακτήσει τα πετρέλαια, να φτιάξει μια κυβέρνηση, πώς το λένε, πώς λέγεται ρε παιδί μου αυτή.
4: Ναι, μεταβατική.
5: Μεταβατική, ας το πούμε. Ναι. Και μετά ο καθένας να πάει στο σπίτι του.
4: Μια στιγμή όμως, εσύ που τα λες αυτά. Μια στιγμή, εσύ που τα λες αυτά, είσαι έτοιμος να δεχτείς ότι οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες οι οποίοι καταπιέζονται, όταν φεύγουν από εκεί και έρχονται στην Ευρώπη, πρέπει να τους δεχτούμε. Και να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν εδώ και ενδεχομένως να τους δώσουμε προσφυγικό προφίλ, γιατί είναι άνθρωποι που εκεί καταπιέζονται. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Δηλαδή, από τη μια λοιπόν, μεριά όχι, είμαστε μαζί του.
5: Αυτό που σου λέω, εγώ θα αποφευθεί το μεταναστευτικό.
4: Για πες μου. Ναι, αλλά λέμε όπως είναι τώρα η κατάσταση.
5: Γιατί φεύγει ο κόσμος.
4: Δηλαδή, τώρα.
5: Γιατί φεύγει από τα σπίτια του. Και υπάρχει ένα διαχωρισμό που είναι λίγο χαζός, μου φαίνεται.
4: Ναι.
5: Ο μετανάστης.
4: Φεύγει κανείς από το σπίτι του γιατί θέλει να φύγει. Θέλει να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, στα καλά του καθημερινά.
5: Άρα τι τραβάει. Καταλαβαίνεις, το λέμε πόνο αυτό. Για να φύγει ο άλλος, ρισκάροντας μια άλλη με δύο παιδιά στα χέρια και με πώς τον εγκαιμονούσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
4: Ναι. Άρα ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση σε αυτούς τους ανθρώπους, εσύ πιστεύεις. Αυτό που κάνουμε εμείς και που από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου.
5: Κοίταξε,
4: δηλαδή, αν βάλεις ένα γκάλο, αν θέλεις εδώ μετανάστες, θα σου πει το 85% δεν θέλω. Αλλά να δούμε τα πράγματα.
5: Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Ναι. Τα χωράφια μας τα ξεπετριάσαν οι Αλβανοί και τους γέρους μας τους ξεσκατώσαν οι Αλβανοί. Όπως ο Έλληνας όταν πήγε στην Αμερική και πρόοδευσε η Αμερική. Η Αμερική τι είναι? Ένα σύνολο φυλών, δεν είναι? Έτσι τι είναι.
4: Ναι.
5: Η αρχαία Ελλάδα τι ήταν? Φύλλα διαφορετικά που ενωθήκανε. Πολιτισμός, αυτό σημαίνει πολιτισμός.
4: Ναι.
5: Δεν είμαι να σου πω ότι εναντίον του Μαραστονίου και δεν μπορεί να γίνει ένα κύμα και να έρθει εδώ πέρα, θα γίνει ο χαμός του χαμού.
4: Ναι.
5: Θέλει μια ισορροπία.
4: Ναι.
5: Δεν είμαι τώρα υπουργός εγώ να σου απαντήσω με α, β, γ, ω, τι θα έκανα. Σέβομαι αυτή την ιστορία, αλλά η εικόνα του παιδιού που το ξέβρασε η θάλασσα, αυτό το παιδάκι τότε στη Μυτιλίνη, σαν να του. Δηλαδή μου ήρθε να κλάψω τώρα.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ναι.
5: Είναι το παιδάκι που το έριξε η θάλασσα και το λέει το κύμα πήγαινε εκεί, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό.
4: Έτσι.
5: Δεν μπορεί να μην εξέχαστε αυτή η εικόνα. Ούτε να μην εξέχαστε η εικόνα επί ΣΥΡΙΖΑ όταν γινόταν αυτό στην πλατεία Βικτωρίας ή πάνω στη. Πες εσύ που είσαι καλύτερος ο δημοσιογράφος. Στα σύνορα, επειδή μου γινόταν.
4: Α, στον Εύρο, ναι.
5: Όχι στον Εύρο. Τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, ναι.
5: Η δεμή διαδεδομένη. Εν πάση
4: περιπτώσει. Στην εδωμένη. Ναι, ναι, ναι. Στην εδωμένη, ναι.
5: Αυτά τα έσχη.
4: Ναι,
5: έτσι.
4: Ναι.
5: Τότε εντάξει, να μου πεις, εγώ ότι φαγητό περίσσευε από το ΣΟΗ τότε το πήγαινα στο ελληνικό. Διότι μπορούσα, έκανα τον αγώνα μου.
4: Ναι.
5: Αλλά θα σου πω και μια άλλη εικόνα. Φαίνονται αντιφατικά αυτά, αλλά όλα αυτά με αισιοδοξούν και με τρομάζουν συγχρόνως.
4: Ναι.
5: Μένω στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
4: Ναι.
5: Τότε με το 15 που γινόταν, τότε δεν ήταν η βαριά μετανάστευση.
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Και λίγο πριν.
5: Κάπου
4: ναι.
5: εκεί, μπαστούν.
4: Εκεί. Δίκιο, ναι.
5: Ήταν ένα διαμέρισμα ακριβώς απέναντί μου που τον νοικιάζαν μάλλον αραβόφωνοι, πάντως τέτοιου τύπου ήταν, θα σου το αποδείξω αμέσως πώς. Αλλάζαν κατά καιρούς. Και θα μείνει αξέχαστη η εικόνα μιας γυναίκας που ήταν στο βάθος του διαδρόμου και ερχόμενη προς τον μπαλκόνι, προς το φως, άκουσε με τώρα, προς το φως δηλαδή, προς τον ήλιο, προς τη ζωή, φόραγε το τσεμπέρι και βγαίνοντας στη βεράντα, φανόταν μόνο τα μάτια της. Δηλαδή και μπροστά στον άντρα απαγορευόταν. Είναι φοβερό αυτό.
4: Φοβερό.
5: Πού το 2026.
4: Ναι, ναι.
5: Απελευθέρωσε λοιπόν. Αυτά είναι κακουργήματα για μένα.
4: Μάλιστα.
5: Α, δεν μου λες, το πάω, καταλαβαίνεις.
4: Πολιτικά πες μου λίγο, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική.
5: Ναι. Είμαι ελεύθερο μυαλό.
4: Είσαι ελεύθερο μυαλό. Για πες μου όμως. Καταρχάς έχεις ασχοληθεί με τα δημοτικά πρώτα απ' όλα. Έτσι.
5: Ναι.
4: Στην Λιούπολη.
5: Είχα ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική.
4: Ναι.
5: Ήμουν υπεύθυνος για τους βρεφονιπιακούς και τα.
4: Σε ποιο χώρο πολιτικό κινείσαι, ρε παιδί μου, είχες κατέβει με το ποτάμι.
5: Είχα κατέβει με το ποτάμι, ναι.
4: Είχες κατέβει με το ποτάμι, άρα είσαι κεντρός, ας το πούμε.
5: Πάντα ήμουν σε αυτή την ιστορία.
4: Το ποτάμι ήταν κεντρό ακόμα, νομίζω. Αυθεντικά κεντρό, θα έλεγα.
5: Όχι, τράπεζα. Μου χρωστάνε, δεν σου χρωστάω. Ούτε με διώρησε κάποιο, τίποτα. Του έχω γραμμένου. Με μια έννοια. Δεν είναι ωραίο ο όρο, αλλά
4: το λέω
5: με την έννοια ότι δεν δίνω λογαριασμό. Μόνο στον εαυτό μου, ό,τι θα πω που τα βάλανε κάποιοι με τον διανοητή Σαββόπουλο. Γιατί τέτοιοι διανοητέ ήταν το Σαββόπουλο, είναι για να η ανθρωπότητα μία στο τόσο. Γι' αυτό σου βαριά τραγούδι Σαββόπουλο. Που είπε κάποια κυρία ότι επειδή έκανε μεταστροφή πολιτική, δηλαδή εγώ είχα τρελά πράγματα. Έχει δικαίωμα να μεταφράσει. Τι θα γίνει.
4: Καλά, αυτό έλειψε.
5: Όχι, πιστεύω.
4: Ναι, ναι.
5: Που λέει, αν είχα το φορτηγό, επειδή μου είχαν αφιέρωση, θα το επέστρεφα. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, πολύ ανοιχτά στο λέω. Το 11 ψήφισα Γιώργο Παπανδρέου γιατί πιστεύω ότι θα ερχόταν μια άλλη κατάσταση. Το 14 ψήφισα Σαμαρό Βενιζέλο γιατί πίστευα ότι πρέπει να γίνει μια ιστορία με το μνημόνιο. Το 15 κατέβηκα με το ποτάμι. Με το Σταύρο μου λέει ας κατέβα στη Μεσσηνία όπως πάρεις κανένα ψήφο, δεν θα έβγαινα να βουλευτεί στη Μεσσηνία εν πάση περιπτώσει. Το 19 ψήφισα Φόφη, ήθελα το κέντρο να ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο Μητσοτάκης και μετά ψήφισα ο Μητσοτάκης. Δεν έχω τέτοια θέματα.
4: Κατάλαβα.
5: Έχω κάποιον στο κεφάλι.
4: Κατάλαβα. Τώρα δεν σου λέω ότι θα ψηφίσεις, αλλά πες μου τώρα πώς βλέπεις. Όχι, εντάξει, πώς βλέπεις τώρα το πολιτικό σύστημα, ρε παιδί.
5: Πολύ καλά.
4: Πολύ καλά, μια χαρά.
5: Πάμε καλά, δεν το βλέπω πάμε καλά.
4: Έτσι λες.
5: Και δεν το βλέπω τη χώρα, ιστορική πολιτική πώς πάμε.
4: Ναι.
5: Έχουμε, δηλαδή δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτή την συγκυρία της σημερινή.
4: Μάλιστα.
5: Πολύ, το λέω πολύ ανοιχτά. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια, βεβαίως υπάρχουν πράγματα. Ναι. Μην είμαστε έτσι τα πράγματα.
4: Θεσμικά είσαι ευχαριστημένος. Είσαι ευχαριστημένος από πλευράς δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά. Ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών. Είδες στη δικαστική απόφαση, η οποία ήταν καταπέμπτη κατά τα ψέματα. Υπάρχουν σκάνδαλα, ο ΠΚΠ κλπ. Αυτά δεν σε.
5: Υπάρχει φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο.
4: Όχι, αλλά θέλω
5: όχι,
4: να πω.
5: Συγνώμη, όχι, να βάζω
4: όχι, φάση
5: εγώ.
4: Που δεν θα γίνει σκάνδαλο. Έτσι, όχι, είναι. Σκάνδαλο υποκλοπών δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι σύνηθες.
5: Όχι.
4: Να παρακολουθήσει το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο ένα Predator και να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κατάσκοποι.
5: Δεν απασχόλησε ποτέ κανένα αυτό. Κανένα.
4: Δικαίως.
5: Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό.
4: Δικαίως λες.
5: Δεν τον αφορά τον κόσμο αυτόν. Συγγνώμη από κάτι γιατί θα τρελαθώ. Ξέρω ότι ο ένας παρακολουθεί τον άλλον. Δηλαδή τώρα, μην μπούμε σε αυτή τη λογική τώρα. Μα δεν με αφορά πραγματικά. Έτσι, είναι πολύ λίγο για μένα αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Είναι λίγο. Καταλαβαίνεις. Τα ουσιαστικά για μένα είναι άλλα. Λένε τώρα για την υγεία. Ο αδερφός μου έτυχε να πάει τώρα τις προάλλες έκανε μια εγχείρηση κάτι για τη μέση του στον Άγιο Σάββα. Ξενοδοχείο σούπερ πέντε αστέρων δηλαδή. Εξυπηρέτηση. Με τη σύνταξη που έχει, όχι με τη σύνταξη, πώς το λένε, την ασφάλεια την αγροτική.
4: Ναι.
5: Και την έχει απλήρωτη. Να το πούμε κιόλας. Τώρα να κάνει κάτι με το μάτι του. Δηλαδή μια. Γίνεται δουλειά. Τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα. Τι είναι όλο αυτό το ντόρος, ας πούμε. Να πω κάτι. Σου είπα και πριν, δεν έχω κάποιον να υπερασπιστώ γιατί μου έδωσε κάτι. Δεν έχω σε κανένα τίποτα να χρωστάω. Με εντυπωσιάζει το εξής. Ότι μετά από τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης παίρνει 35-30. Ανέβηκε πάλι τώρα. Αυτό δεν εντυπωσιακό.
4: Και δεν ξέρω, εσύ λες τώρα.
5: Εσύ τι λες, εσύ πώς.
4: Εγώ, κοίταξε, 30.
5: Οι άλλοι λένε ότι δεν περνάει καλά, ότι λένε και μια Ελλάδα που καταραίει, μιλάνε για ένα εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει, ότι καταραίει εξωτερική πολιτική, Β, Γ, Μ, Β, Α, κτλ. Και κατεβαίνουν. Πώς γίνεται αυτό, κάνω μια εξήγηση.
4: Άρα θεωρείς ότι πάντα έχει δίκιο αυτός που κερδίζει.
5: Γιατί όχι απαραίτητα.
4: Κέρδισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν στήριξες ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Άρα επομένως το γεγονός ότι κάποιος κερδίζει δεν είναι απαραίτητο.
5: Απαραίτητο
4: ότι
5: όχι.
4: Του δίνει δίκιο.
5: Καταρχήν να σου πω κάτι. Ναι. Τον κόσμο τον πάνε μπροστά οι μονάδες.
4: Ναι.
5: Όχι ναι. Ο όχλος, το Γιούρια. Ναι. Δεν είπα ποτέ το Γιούρια. Έτσι,
4: σωστά.
5: Το Γιούρια δεν είπα ποτέ.
4: Ναι.
5: Ένας Ανιστά είπε μπροστά τον κόσμο, ένας τάβρο πολιτικός πέστον,
4: ναι, ναι.
5: Ένας Πενικυλίνης που ανακάλυψε,
4: ναι.
5: Μονάδες πάνε μπροστά.
4: Ναι.
5: Που ναι. Έχουν μυαλό, δεν μπορούν να έχουν μυαλό, δεν μπορεί να είναι.
4: Σωστά.
5: Ο Κολοκοτρώνης έλεγε, παιδιά μου, τη βλέπετε την ελιά. Κάθε κλάδο είναι διαφορετική. Λέει, εγώ γεννήθηκα στρατηγός και είπε στον γιτερά του το τουρκό φάγο,
4: ναι.
5: Το Σταματελόπλο, του λέει, γεννήθηκε πολεμιστής. Εγώ στρατηγός, δεν μπορεί να είμαστε ολίδι.
4: Θα ξανακατέβαινες στην πολιτική?
5: Όχι, τώρα δεν θέλω.
4: Όχι, γιατί?
5: Δεν έχω τρέλα τώρα.
4: Για πάμε λίγο.
5: Με τον τρόπο μου βοηθάω.
4: Ναι.
5: Με αυτό που λέω το θέλω.
4: Ναι.
5: Ότι προσπαθώ να βρω, δηλαδή το τελευταίο μου απόκτημα στην φιλοσοφία μου είναι να προσπαθήσω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Είναι μεγάλη ουσία από το μαύρο της μήτρας, το μαύρο της αβύσου, να βρούμε το θέλω μας.
4: Το έχεις βρει εσύ,
5: ναι,
4: αισθάνεσαι, το έχεις
5: ναι,
4: βρει.
5: Ναι, το
4: σε ποια ηλικία το βρήκες, γιατί ξέρεις,
5: νομίζω,
4: όλα αυτά που μου περιγράφεις έχουν στοιχεία, πώς να σου πω, δηλαδή φαίνεται σαν να γίνεται μια προσπάθεια για να φτάσεις σε μια ωριμότητα.
5: Ναι.
4: Αισθάνεσαι ότι τώρα κάπως την έχεις κατακτήσει, έτσι δεν είναι? Είναι θέμα ηλικίας ή είναι θέμα...
5: Οριμάζει με την εμπειρία.
4: Μάλιστα.
5: Οριμάζει με την εμπειρία. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος 22 χρονών, όπως κάποιες σχολές, επειδή έκανε ένα παιδάκι σύριαλ, ας πούμε, και έκανε επιτυχία 22 χρονών, δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος. Είναι... Και
4: ναι.
5: Μα δεν μ' αρέσει και η λέξη δάσκαλος, αυτό λέω και στα παιδιά.
4: Εντάξει,
5: ούτε η λέξη βουλή. Εμπειρίζω, δηλαδή μεταδίδω την εμπειρία.
4: Την εμπειρία
5: αυτό
4: μου, ναι.
5: Σημαίνει δάσκαλος.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν κάνω τίποτα
4: ναι.
5: άλλο, εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι.
5: Οπότε είμαι σε αυτή τη φιλοσοφική διάθεση αυτό το διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την ηλικιακή μου εποχή.
6: Η ώρα είναι 2:30.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Σκυλάς.
3: Ναι, λαϊκός
2: τρόπος. Αυτή την έννοια, ρε παιδί, ναι. Επέμενε. Πρέπει να σπάσεις μύθους και να κάνεις το δικό σου δρόμο. Είτε λέγεις Χατζηδάκης, είτε Θεοδωράκης, είτε
3: Λίτης. Σου δίνεται η ευκαιρία σήμερα στην Ελλάδα και στο χώρο της τέχνης που είσαι εσύ και στο θέατρο, αλλά και στα σύριαλ και σε όλα αυτά και στην τηλεόραση, να το κάνεις αυτό, ή τελικά είσαι υποχρεωμένος να αναπαράγεις αυτά τα οποία αρέσουν στους πολλούς?
2: Το κάνω.
3: Μάλιστα.
2: Το κάνω με το δικό μου τρόπο που πιστεύω ότι δημιουργώ. Παρεμβαίνω πάντα, δηλαδή στο σόι. Το χαρούλα χαρούλα, λόλο μπριζί του, τι να σου πω, χιλιάδες, ναι, είναι δικά μου.
3: Δικά σου.
2: Πιστεύω ότι δημιουργώ.
3: Ναι.
2: Πάντα αισθανόμουν ως μέρος, μέρος δημιουργικό.
3: Ναι, δεν είσαι απλώς ο άνθρωπος που αναπαράγει κάτι, όχι, σου δίνουν.
2: Αισθανόμουν, ποτέ δεν ήμουν εκτελεστικό όργανο με μια ενέργεια.
3: Ναι,
2: μου.
3: Ναι.
2: Θέλω με το σκηνοθέτη να μιλάω, να κάνω ράνο, και τώρα δεν κάνουμε τσαμπουκά αυτό, κάνω αυτό. Αλλά μου βγαίνουν πράγματα. Προχθές, ναι, ας πούμε, χτύπησε το κουδούνι, βγήκε νύφη μου. Και έτσι είπα, καλό το όμορφο το αλινάκι με το μαύρο το μαλάκι και το άσπρο δερματάκι. Δηλαδή λέω,
3: ναι,
2: τα πραγματάκια,
3: ναι,
2: μου,
3: ναι, ναι,
2: κάνω,
3: ναι,
2: ένα χαμπέα πιο, ξέρεις,
3: ναι, γιατί... κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Στο πετσόκομα δικό μου, τα,
3: ναι,
2: σκαμπό μου και τα μπίπ μου και τα λοιπά,
3: ναι,
2: παρεμβαίνω,
3: ναι,
2: πιστεύω ότι δημιουργείς,
3: ναι,
2: έχω μια ταυτότητα.
3: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
2: Έτσι,
3: ότι
2: έχω μια ταυτότητα.
3: Λοιπόν, να ακούσουμε, τι να βάλω τώρα, να βάλω, επειδή μου
2: το χειμώνα ετούτο.
3: Μου είπες το δωράκι,
2: Σαβόπουλο.
3: Το χειμώνα ετούτο, μπράβο, ναι, μου είπες Σαβόπουλο, τον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, τον αγαπάς πάρα πολύ. Πάμε, το χειμώνα ετούτο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
1: Σου άρεσε το τραγούδι.
0: Συζητάμε
1: το
0: πάρα πολύ ωραίο και ο Σαββόπουλος.
1: Του Σαββόπουλου θέλω να πω κάτι. Εγώ έγραψα ένα έργο που λέει ότι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε γνώριζε από την κόψη. Δεν έχει βρει ακόμα το timing του να αναδεί. Θα το βρει, αν το βρει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια θέματα. Έχει πολύ Σαββόπουλο μέσα. Ένας δάσκαλος που έχει ένα ροδιφωνάκι και τα λοιπά. Και η παράσταση πάει ανάλογα με το πώς θα κινήσει το

0: επειδή ψήφισε, λέει, τι σημαίνει μετάλλαξη, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τι σημαίνει μετάλλαξη.
1: Καλά, και αν δεν,
0: δηλαδή, είναι, αβόπλος,
1: αν δεν αναγνωρίζει κανείς το δικαίωμα της ελευθερίας και σε έναν δημιουργό τώρα, ούτε
0: άρα,
1: κάνει,
0: τι αριστερός είσαι. Όταν, αυτό είναι, ναι, αυτό είναι η μεγαλοσύνη.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, ο Θεοδωράκης, που είπε την περιβόητη φράση, καρμαλίσει τάγκς.
1: Ναι.
0: Και το Κουκουέ το πήγαν τον Ισοσοδίκο.
1: Εντάξει, ο Θεοδωράκης όμως, σου θυμίζω ότι στο Κουκουέ άφησε τη διαθήκη του. Είπε μέχρι το τέλος ότι πεθαίνω κομμουνιστής. Θέλω,
0: ναι,
1: να πω.
0: Ναι,
1: ένας άνθρωπος μπορεί να διαγράφει,
0: Γιώργο,
1: μια πορεία,
0: Γιώργο,
1: και
0: εγώ
1: οφείλουμε να τον σεβόμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος όμως.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο τα κομμάτια που μας αρέσουν ή που συμφωνούμε.
0: Την έφαγε εκεί.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν λογικό να, αυτό, το,
1: ναι,
0: να το κάνει,
1: ναι,
0: αυτό το,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Θεοδωράκης τον είχαν μέχρι το λαιμό θαμμένο και περνάγαν οι αρουραίοι και τους δάγκωνε για να ζήσει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για ήρωες τώρα, έτσι. Για ήρωες. Ο οποίος ήταν στο γεύμα της Συναγρίδας με το Μητσοτάκη και κάποιους αντιστασιακούς που το γνωρίζει το γεύμα,
1: ναι,
0: της Συναγρίδας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με πρώην αντιστασιακούς και β.γ. Είχε κατέβει στο επικρατείας. Το Θεοδωράκη τον δικαιολογήσαμε που κατέβηκε στο Σύνταγμα και μίλησε για τη Μακεδονία και του Σαββόπουλο, επειδή ψήφισε, είπε σε κάποια φάση, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος τώρα. Τι ήταν αυτό δηλαδή, και να μην πάρει την κηδεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βγήκα από τα ρούχα μου.
1: Να σου πω, υπήρξε ποτέ αριστερός ή όχι? Θέλω να πω, ήσουν στο ξεκίνημα αριστερός και
0: κοίταξε
1: μετά άλλαξες ή...
0: Να σου πω κάτι, ψάχνω την ελευθερία μου. Τι σου,
1: ναι,
0: πω, η ελευθερία.
1: Ναι, όχι, λέω, στην δεν, αναζήτηση αυτή της ελευθερίας, λοιπόν, υπήρξες και αριστερός ή όχι?
0: Στην αναζήτηση λοιπόν αυτή, ναι, είναι χαζομάρα να μιλάμε το 26 αριστερός, δεξιός, β, γ, μ. Είμαστε ελεύθερος άνθρωπος και ανάλογα τι είναι για το καλό το δικό μου, της πατρίδας μου, του γείτονά μου, θα ψηφίσω μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, από καταγωγή, από το γένος της μάνας,
1: ναι,
0: μου, είμαστε αριστεροί. Δηλαδή, ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, γένος, Κορμά, ο Κορμάς, ο Θοδωρής Κορμάς, ήταν από τους ιδρυτές του αγροτικού, του ΑΣΚ, του Αγροτικού Συλλεκτικού Κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στα απεργίες στη Μεσσηνία και του ΒΓ.
1: Ναι.
0: Ωμέγα.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ουδέτερος. Αλλά έδινε γάλα που φύλαγε τα πρόβατα στους αντάρτες.
1: Ναι.
0: Και καμιά φορά τον απλούσαν, λέει, δεν ξέρω πού πήγε. Δηλαδή, δεν μπορούσαν όμως. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ελευθερία.
1: Να σου πω,
0: μεγάλωσα με αγάπη και ελευθερία.
1: Καταλαβαίνω. Ηθοποιός πώς έγινες, για πες μου λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε όθησε?
0: Τώρα θα σου ανοίξω ένα κομμάτι που λέει χρωματοσωμιακή ιστορία.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι γεννιόμαστε μια ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την συμπαντική, πώς το λένε, αρμονία. Και έχει και ατέλεια το σύμπαν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει ατέλεια, το ατελές έχει,
1: ναι,
0: ξέρεις, είναι ωραίο αυτό. Είμαστε όλοι Κρήτη που συνδέουμε τη συμπατική αλυσίδα. Δηλαδή δεν φυτρώνε ξαφνικά μόνο χαμομήλι στον ημιτό, φυτρώνε και κάτι άλλο. Για κάποιο λόγο αυτή είναι η μαγεία της φύσης. Από τη μήτρα της μάνας βγήκαν 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Με τα ίδια ρυθίσματα.
1: Ναι.
0: Εγώ βγήκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Ο άλλος βγήκε αγρότης. Εγώ λέω σε ένα κειμενό μου, εγώ δεν τα έπαιρνα τα γράμματα της γης. Ήθελα να φύγω από το χωριό, γιατί, ναι, έχουμε βουνά γύρω-γύρω. Και λέω, θέλω να φύγω. Και λέω, ρε πούστη μου, λέει, έλεγα μικρό παιδάκι, αν κοινοπόλεγε μάνα μου 9 μήνες για αυτή, αν είναι αυτή η ζωή, γάματα, λέω, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα θάλασσα, ήθελα,
1: ναι,
0: να,
1: ξέρεις, ναι.
0: Έτσι γεννήθηκα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Άρα ήταν γραμμένο να γίνει ηθοποιός.
0: Γραμμένο.
1: Ναι.
0: Βρήκα τη με συνθέτη, θα σου πω μετά τη θεωρία μου.
1: Ναι. Ωραία.
0: Θες, okay, δημόσου,
1: όχι, θα μου την πεις μετά το τραγούδι. Εγώ όμως λέω τώρα να αλλάξουμε στυλ.
0: Ρίχτε
1: το γυαλί φαρμάκι.
0: Ναι. Όμως να κάνω ένα σχόλιο, να κάνω,
1: ναι,
0: ένα σχόλιο.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Το ρίχτε το γυαλί φαρμάκι το έχει πει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η μουσική του Καλδάρα.
1: Σπουδαίο τραγούδι.
0: Σπουδαίο τραγούδι. Το οποίο κάποτε το θεωρούσαν σκυλάδικο.
1: Ναι.
0: Επίσης το 81, όταν έκανε ο Λινιάδης, που είχε τον Τέφι τότε, συναυλία στο Καβιτόπολη, Καβιτός ήταν κάτι σαν το Ηρώδιο, γράψανε κάποιοι, ένας μπορεί να τον έχει φιλοξενήσει και να έχει φάει και μαζί, ζει ακόμα ένας,
1: ναι,
0: από αυτούς,
1: ναι,
0: ζήτησε συγγνώμη τα τελευταία 2 χρόνια,
1: ναι,
0: νομίζω, δεν θα πω το όνομά του,
1: ναι,
0: δεν λέω ονόματα για να μην,
1: ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: αναπαραγωγή,
1: ναι,
0: τέτοια. Και ένας επίσης πολύ θεωρείται μεγάλος, είπε,
1: ναι,
0: δώσε το λικαυτό στο Δασί Τριχογύφτο. Αυτά είχαν γραφτεί. Αυτά είχαν γραφτεί. Για τη μεγάλη φωνή. Αυτή λοιπόν ήταν η προοδευτική αριστερή, τους γράφω, πείτε τους.
1: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Λέμε πολύ ωραία πράγματα, νομίζω. Λέει ο ίδιος δηλαδή, γιατί έχει άποψη για όλα και μια άποψη ξεκάθαρη και δεν κρύβει τα λόγια του. Η ελευθερία είναι το βασικό πράγμα που καθορίζει τη σκέψη του. Έτσι αισθάνεται ο ίδιος και μεταφέρω την.
2: Να σου πω το τελευταίο φιλοσοφικό μου έτσι δοκίμησε. Μη φανώ εγώ ότι με ψωνάρα κτλ. Αλλά μέσα από την εμπειρία ζωής έχω σκεφτεί πράγματα, έχω διαβάσει. Τι λέω λοιπόν. Τα παιδιά που τους κάνουν 2-3 πράγματα, τους μεταδίδω την εμπειρία μου. Πρέπει να βρούμε τον κρίκο που μας συνθέτει σε αυτή τη συμπαντική αλυσίδα. Τι σημαίνει γεννιέσαι και βλέπεις ότι έχω ταλέντο στο ποδόσφαιρο, έχω ταλέντο στο γράψιμο, έχω ταλέντο στο ΒΚΟ. Αυτό να το βρούμε, τι είναι σε σχέση με την αυτογνωσία. Γιατί αν θες να γίνεις ποιητής και δεν ξέρεις να γράψεις, δεν πρόκειται να γίνεις. Ούτε αστροφυσικός, αν δεν ξέρεις φυσική. Ναι. Ούτε μπασκεμπολίστης, αν δεν είσαι.
1: Προφανώς.
2: Άρα η αυτογνωσία, με την αυτογνωσία, βρίσκεις τον κρίκο που σε συνθέτει.
1: Ναι.
2: Αυτό το μαθηματικοποιούμε για να συνοηθούμε 25-30%. Ένα άλλο 25% είναι να το δουλέψουμε, τα αγαθά κόψει τότε, και το μεγαλύτερο ταλέντο, το 50% του ταλέντου πιστεύω ότι είναι να διαχειριστούμε το ταλέντο μας. Η διαχείριση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Το είχες αυτό ή το απέκτησες με την πορεία, να διαχειρίζεσαι το ταλέντο σου. Γιατί αυτό όπως λες είναι το πιο δύσκολο και πολλές φορές απαιτεί είτε ανθρώπους να σε βοηθήσουν, είτε μια βαθιά παιδεία που δεν την έχει κανείς από μικρή ηλικία.
2: Πριν το κασέτα δεν έκανα.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ δεν είχα χρήματα και ήταν πολλά τα χρήματα τότε. Σκεφτόμουν μεγάλα. Δεν σκεφτόμουν να διώξω το κασέτα, σκεφτόμουν να πάρω κανένα βραβείο πρώτου β' ανδρικού ρόλου σε κανένα Όσκαρ. Που αν πήγαινε ο Γιάννης Οικονομίδης, ας πούμε, το μικρό ψάρι ενδεχομένως, το τσάκ δεν πήγε για βραβεία ξενόγλου ταινία, μπορεί να το παίρναμε. Ο Μουρίκης που έκανε φοβερή ταινία, πα σε μ' αρέσει να σκέφτω μεγάλα πράγματα.
1: Καταλαβαίνω.
2: Και είχα πάντα μια ελευθερία την οποία την έχω αποδείξει. Δεν τα λέω τυχαία αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ, ο Γιώργο, έπεσα με τον Τζιβιλίκα που ήταν τότε ο και καλά του εμπορικού, εκπρόσωπος του εμπορικού. Κουταμάρες, δηλαδή κάτι ηλικιώτες.
1: Ναι, καλά, φτάσει.
2: Και από την άλλη έκανα Οικονομίδη.
1: Ναι.
2: Στα μαγαζιά που τραγουδάω, τραγουδάω Τερλέγκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Α πούμε, στροφές. Θεωρώ ότι είναι ματωμένος γάμος του Λόρκα για μένα. Και τραγουδάω μετά και δηλαδή δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Κάνω αυτό που γουστάρω.
1: Ναι.
2: Και τα τραγούδια τα λέω με τον δικό μου τρόπο.
1: Ναι.
2: Τα κάνω δικά μου, όπως κάνω δικούς μου και τους ρόλους. Άρα στη διαχείριση πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο ακόμα.
1: Να σου πω, τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα, τι είναι αυτά που ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου. Όντας ελεύθερος, αποκλείεται να μην αφήνεις τη σκέψη σου να σε οδηγήσει σε διάφορα πράγματα. Και ξέρεις, κάνουμε και όνειρα πολλές φορές στη ζωή μας.
2: Κάτι που δεν έχω πετύχει είναι αυτό που λέμε. Δεν έχω σεβαστεί τον νόμο της φύσης που με έφερε στον κόσμο. Δεν έχω οικογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχω παιδιά.
1: Γιατί αυτό, ήταν επιλογή σου ή δεν έκατσε?
2: Δεν έκατσε, συγκυριακά δεν έκατσε.
1: Θα ήθελες να έχεις κάνει?
2: Δεν θα ήθελα, ναι.
1: Καλά, ακόμα όμως μπορείς να κάνεις.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Οι άντρες έχουν αυτό το πλέον.
2: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν θα αυτοκτονήσω κιόλας άμα δεν γίνει. Θα σου πω ένα πράγμα που δεν το
1: κατάλαβα. Άρα ένα πράγμα που θα ήθελες, καταλαβαίνω, είναι να κάνεις ένα παιδί.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Για τον απλούστατο λόγο, όχι να μου μοιάσει να γίνει τραγουδιστής ηθοποιός, για να ισχυροποιήσω τον νόμο της φύσης ότι αφού ήρθα πρέπει να δώσω.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το πάρε δώσε.
1: Ναι.
2: Πολύ το φιλοσοφίζαμε, έτσι.
1: Όχι, εντάξει. Τι...
2: Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχει η μορφή του πάρε δώσε.
1: Ναι.
2: Η μαγιά είναι πως σε τι αναλογία είναι το πάρε δώσε. Δεν υπάρχει σχέση που δεν έχει πάρε δώσε.
1: Ναι.
2: Όλα έχουν πάρε δώσε.
1: Μάλιστα.
2: Όλα παίρνω δίνω, παίρνω δίνω. Είναι περισσότερο το πάρε, εκεί να βρεις την ισορροπία. Έτσι, άλλες φορές ήταν περισσότερο πάρει, περισσότερο δώσε.
1: Λοιπόν, στο προσωπικό, στην προσωπική ας πούμε, σφαίρα είναι αυτό, να κάνεις ένα παιδί. Στην καλλιτεχνική σφαίρα τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις?
2: Δεν έχω κάτι. Δεν έχω.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος, ας πούμε, ένας καημός για ένα ρόλο ή κάτι για μια...
2: Γιατί στη φάση που δεν μου πρότεινε κάποιος να παίξω τον επίδαυρο, θα μπορούσα να παίξω.
1: Ναι.
2: Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έκανα την επίδαυρο μου, εγώ την έκανα. Είμαι στο Ακροπόλ 7 χρόνια που κάνω με τα παιδιά και παίρνω τέτοια αγάπη που δεν την παίρνει κανένας από αυτούς που έχουν πάει στην επίδαυρο, έχω να σου πω.
1: Ναι.
2: Κάνω μια μεγάλη επιτυχία στο ΣΟΗ που είναι μοναδική. Το πετσόκομα και κάποιες ατάκεις από ταινίες μου γραφείς εποχή. Δηλαδή που δεν αφήσαν άλλη. Viral που είναι. Είμαι πολύ καλά.
1: Ποια εποχή
2: θέλω
1: θεωρείς,
2: να ζω, περνάω καλά.
1: Ποια εποχή θεωρείς την πιο ωραία για το ελληνικό θέατρο? Επειδή είσαι άνθρωπος που λέει περνάμε καλά, είμαστε
2: πολύ
1: καλά τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω, υπάρχει κάποια εποχή που θεωρείς ότι το ελληνικό θέατρο πέρασε τη χρυσή του φάση?
2: Όπως κατάλαβες, δεν είμαι αυτής της φάσης. Ότι τότε ήταν αυτό,
1: μάλιστα,
2: ότι πέρασε.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε εποχή έχει τα ωραία δικά της και τα κακά δικά της.
1: Μπορεί αυτή η εποχή που ζούμε να είναι μια χρυσή εποχή για το ελληνικό θέατρο? Γιατί βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ κόσμο να γεμίζει τα θέατρα. Πραγματικά έχω δει καταπληκτικά πράγματα φέτος.
2: Έχεις δει και κουταμάρες.
1: Έχω δει και κουταμάρες, εντάξει, okay, εντάξει, εντάξει. Αλλά όταν έχουμε και τόσες πολλές παραστάσεις, κάπου δεν θα είναι και κάτι καλό, έτσι.
2: Γίνονται ωραία πράγματα.
1: Μόνο. Γίνονται πολύ ωραία.
2: Γίνονται ωραία πράγματα και στο τραγούδι γίνονται.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το τραγούδι είναι μόνο τραπίστες και ράπι, πώς το λέει, ράπι και τράπ, ας πούμε. Γι' αυτό σου έχω φέρει και μια επιλογή εδώ πέρα, μια ανάλυση Αγκρίν. Την έχεις ακούσει, που είναι ένα κομμάτι κοκτέιλ, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Η νέα γενιά λοιπόν αυτή. Αυτό το νέο που έρχεται, που σου είπε ότι. Από τη φύση, ξέρεις, είναι πολύ απλό σε θεωρία. Ό,τι έρχεται δεν είναι αυτονόητα καλύτερο από το προηγούμενο.
1: Αυτονόητα, ναι, αλλά πολλές φορές.
2: Αυτό αυτονόητο, δηλαδή.
1: Λογικά έτσι.
2: Αυτονόητο.
1: Το λες, ναι, ναι, ναι.
2: Γεννήθηκες άτριχος. Ναι, αυτό γιατί φοράς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Φοράς κουβέρτα, πώς το
1: λέω. Ναι, ναι, ναι.
2: Τι ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και πιο όμορφος.
1: Ναι.
2: Αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερη ζωή.
1: Ναι.
2: Το αυτοκίνητο είναι ωραίο.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν θα πας σαν το μαλάκι και το δεις στην κρούση, είναι θέμα δικό σου.
1: Λοιπόν,
2: είναι ωραία όλα αυτά.
1: Να ακούσουμε λίγο να λύσει Αγκρίν ή όχι. Όχι ακόμα, σε λίγο, στο τέλος. Πόσο έχουμε ακόμα. 2 λεπτά. Αλλά μην ακούσουμε τραγούδι, να, να τα πούμε για 2 λεπτά. Τι σχεδιάζεις για το επόμενο διάστημα, πες μου.
2: Τίποτα, το σώμα θα πάει του χρόνου.
1: Ναι, και θα πάτε του χρόνου, τι λέει.
2: Εντάξει, λογικά, ναι,
1: τώρα, λογικά θα πάτε, αφού σκίζετε τώρα τόσα χρόνια.
2: Χρόνο, θα πάμε,
1: να σου πω,
2: είναι πολύ ωραία συγκυρία.
1: Στο θέατρο.
2: Στο θέατρο κάτι κουβεντιάζει τώρα,
1: ναι.
2: Τώρα ψήνουν τα πράγματα,
1: ναι.
2: Η σεζόν τώρα, το
1: ναι.
2: Καλοκαίρι και για του χρόνου. Κάποια δικά μου έργα που έχω προσπαθώ να βρω το timing να γίνουν χωρίς να με έχει πιάσει.
1: Όταν λες δικά σου έργα, εννοείς πράγματα που έχεις γράψει εσύ.
2: Ναι, δικά μου, ναι.
1: Ναι.
2: Με ένα σύριαλ για μια ταινία.
1: Ναι.
2: Κάνω, και τραγούδια γράφω.
1: Ναι.
2: Έχω γράψει και τραγούδια.
1: Τραγούδια γράφεις συγκεκριμένο είδος μόνο ή μπορεί να, να τα.
2: Όπως είμαι εγώ σαν προσωπικότητα.
1: Τα πάντα.
2: Τα πάντα όλα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή μπορώ να γράψω από ρεμπέτικο μέχρι.
1: Pop, ξέρω εγώ.
2: Pop και να βάλω, ας πούμε, επειδή έπαιζα τρομπέτα παλιά, να κάνω, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου κάτι
1: μεχάλκινα,
2: ναι, μεχάλκινα και τύμπανα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
2: έχω διαφορετικά,
1: ναι,
2: πράγματα,
1: ναι, ναι,
2: ό,τι
1: ναι.
2: Με φτιάχνει.
1: Ναι.
2: Στο αυτοκίνητο, όταν πηγαίνω οδηγάκι, πάω στο
1: χωριό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τι ακούς.
2: Τα πάντα.
1: Και εκεί τα πάντα, ρε παιδί μου.
2: Γιατί σας εντυπωσιάζει.
1: Όχι, δεν με εντυπωσιάζει. Και εγώ ακούω διάφορα.
2: Εγώ
1: το πω ακούω διάφορα.
2: Δεν μου τη δώσει, ακούω ρουβά. Γιατί έτσι. Κάπω εκεί τη στιγμή. Θα δώσω λογαριασμό. Λογαριασμό πια δίνω στον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
2: Και στου γύρω μου. Επίσης ένα άλλο θεώρημά μου είναι κάνε αυτό που γουστάρεις χωρίς να ενοχλείς το διπλανό σου. Είτε λέγεται μερμήγκι, είτε λέγεται άνης. Γιατί να πετάξεις ένα άλλο να το κόψεις. Αν το δώσεις στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου, δώσ' το και κόψ' το. Κάνεις κάτι καλό. Μην ενοχλείς το διπλανό σου.
1: Σωστό.
2: Οπότε δεν είναι λογαριασμός κανέναν. Γιατί φτάσαμε σε σημείο, σε αυτά τα γκρουπούσκουλα που είμαστε κάποτε, να κάνεις κάτι να λες το φόρεσα, γιατί δεν φόρεσα αυτό. Δηλαδή να μην κάτι
1: ανοίξει. Ούτε σε νοιάζει τι θα πούν για σένα, έτσι.
2: Καθόλου καλά.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Καθόλου. Κάνω αυτό που θέλω.
1: Λοιπόν, Γιώργος Γιαννόπουλος, ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θα έβαζα τίτλο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Χαρά μου μεγάλη που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Και θα κλείσουμε με το κοκτέιλ Νάλισσα Γκριν.
2: Νάλισσα Γκριν, ναι, μια εξαιρετική καλλιτέχνη με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα δικό μου τραγούδι, να
1: ναι.
2: Γίνει ντουέτο. Είναι αυτή η νέα γενιά λοιπόν,
1: ναι.
2: Που λένε κάποιοι δεν βγαίνει. Υπάρχει νέα γενιά που ακούγεται, ένα ερωτικό τραγούδι, εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι.
1: Να το λοιπόν. Με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
6: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 4.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρή. Το Θρανείο, Joy Records, Στέλιος Ρόκος, Music is Life, παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό, μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό, αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάντα

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: 1534. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Τέλειος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη μποχήμους ψυγείου και ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
9: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Γεια σου Αποστόλη.
14: Γεια σου.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
13: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
14: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
13: Εντάξει, γιατί πρόπερση. Ήσουν πολύ καλός.
14: Όχι, πέρσι ήταν.
13: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
14: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
13: Ναι, το ξέρω.
14: Πού το ξέρεις?
13: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
14: Αυτό.
13: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
14: Βγάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
13: Έτσι ακριβώς.
15: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
13: Είναι και ο Στάθης νομίζω από Πάτρα, έτσι.
14: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κύριος Βασίλης, έχουμε κόσμο.
13: Τον κύριο Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
14: Είχε έρθει,
13: αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
14: Καλά σου πέρα.
13: Ένα χάρηκα.
16: Ναι.
14: Παρακαλώ.
16: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά, yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
14: Πάλι σπίτι είσαι.
16: Ναι, ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσεράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα μου, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
17: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
18: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
16: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
14: Ναι, καλά τα είπε.
19: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
16: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στυλαδιάβαστο.
14: Εσάς την ψάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
16: Τι μου απαντάει.
14: Τι σου απαντάει.
16: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν αξεβράκωτη.
14: Έτσι.
16: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
14: Ξέρει, τσόλι με ήθελε, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
0: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
0: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
14: Τον σεισμολόγο.
0: Όχι, τον τραγουδιστή.
14: Τον τραγουδιστή.
0: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
14: Ωραίο.
0: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, υπολογικά σας ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος. Και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση. Με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
14: Μπράβο.
0: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
14: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
0: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
20: Έλα, Αποστολή μου.
14: Έλα.
20: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω βγάλει το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
14: Ναι, ναι.
20: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
21: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
20: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε, όσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000. Φαίνονται πολλά. Λέει, κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
14: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε από το μυαλό τους η πονηριά.
20: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
14: Γνωστό.
20: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
22: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
20: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
14: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
23: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
14: Γεια σου, Στάθη.
23: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό που το μπριζουλάκι πέχει.
14: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
23: 30.
14: Ναι.
23: 30 κιλά χοιρινό.
14: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
23: Να, δεν με κατάλαβες.
14: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
23: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπομαι το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να... Αυτό είναι το νόημά μου.
14: Και τι νόημα έχει αυτό?
23: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
14: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
24: Σας ευχαριστώ.
23: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
14: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
23: Να ακριβώς.
14: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
23: Για το μικρό
14: σπιτιάνο.
23: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
14: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
23: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου. Γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
14: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
25: Ναι, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
25: Απόστολε.
14: Ναι, ναι.
25: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
14: Να είστε καλά.
25: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
14: Ναι.
25: Και είμαι εισβολέας. Απλά...
14: Εισβολέας.
25: Ναι.
14: Πού κάνετε εισβολή?
25: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
14: Α, ποια σύνορα?
25: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
14: Μάλιστα.
25: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω... τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
14: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
25: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
14: Ωραία.
25: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου τους καημένους, τους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
14: Μάλιστα.
25: Χάρηκα πάρα πολύ.
14: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
25: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
14: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
25: Ναι.
26: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή της χρονιάς, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίωσης, συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομη, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε, λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
1: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε φτούσα, ρε κομούνια.
14: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
1: Αγκάλι.
14: Δεν μας φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
1: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότες που πουλήσατε τη Μακεδονία όπως το Τσίπρας που πήγα και τον φώναξα.
14: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
1: 6 Μαΐου.
14: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
1: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
14: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
1: Εκεί στο Θησίο που μίλησε και φώναξε.
14: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
1: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτού του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτού του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
14: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
3: Αποστολή.
14: Έλα.
3: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω και εγώ Μητροπολίτης.
14: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
3: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
14: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Ναι, αδικία.
26: Έλα, πώς θέλει.
14: Έλα.
26: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλυθέα.
14: Θυμάμαι.
26: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο τόρος, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάδα ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον τόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
14: Ακόμα χειρότερα.
26: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα δεν ξέρω τι μπορεί να ήτανε. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσανε να ανεβάζουν φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα post γίνανε χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
14: Ό,τι να είναι. Ναι.
26: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το λιγνάδι.
14: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το λιγνάδι, για αυτό σου έλεγες.
26: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
14: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
26: Για όλους αυτούς, πόσο καιρό έχουν κάνει.
14: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
26: Ότι εσείς πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν φραπές, ήταν τσιτσίς.
4: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
5: Ποιο είναι?
4: Το τσιτσίς είναι.
5: Το τσιτσίς.
26: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
14: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μην ταξίνεις.
26: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
6: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
6: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
14: Ναι, η κουφάλα.
6: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
14: Ναι, ναι.
6: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
14: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει. Ξέρει.
6: Εγώ δεν το περίμενα να
14: σου. Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
6: Εκεί, εκεί. Δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
7: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
14: Πού έμπλεξες?
7: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίζεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίζεις το μοιάζεις. Έτσι με αυτό.
14: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιο το έλεγε.
2: Ο Νίτσε φοβερό, άμα συνηθίσει το τέρα.
14: Εμεί από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
5: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατο, πάει να πει ότι του μοιάζει.
2: Ο Νίτσε, ο μεγάλο αυτό, ναι, ο φιλόσοφο εκεί. Τα ακούει και
14: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
2: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μα.
14: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτό. Ξέρω, ξέρω.
2: Έλεγε ο Ρένο Αποστολίδη, αν δεν διαβάσει ο Έλληνα, το είπε πω είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
14: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Επιτέλους, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
8: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνει?
14: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
8: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
14: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
8: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
14: Ποια πρόσκληση?
8: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
14: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
8: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα, γιατί. Και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
14: Εμένα.
8: Βεβαίως.
14: Γιατί θέλω. Πράγμα.
8: Ψυχοθεραπεία.
14: Άντε, καλά, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
8: Όχι.
14: Μια χαρά παιδί είμαι.
2: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Και παιδί.
8: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
14: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
8: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
14: Φοιτήτρια, ναι.
8: Φοιτήτρια είμαι εγώ.
14: Πού ήσουν, θυμισέ μου?
8: Στη Λάρισα.
14: Στη Λάρισα. Ωραία.
8: Όλα μέχρι να έρθει η πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
14: Να το.
8: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει. Έτσι.
14: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
8: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
14: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
8: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
14: Με ούζα?
8: Όχι, ο καθένας πει ό,τι θέλει βέβαια.
14: Άντε πάλι.
8: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
14: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
8: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
14: Σωστό, έχουμε... μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
8: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
14: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
8: Ναι, οπότε μπληστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
14: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
9: Εγώ είμαι ο Κύρης.
10: Είσαι κακομύρης.
9: Είμαι τα αφεντικό.
10: Είσαι εξαιρετικό.
8: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστούλης, μήπως δεν φύγει.
14: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
8: Κανένα θέμα.
14: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
8: Σωστά, α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα με τη νέα χρονιά τώρα. Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
14: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
8: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
14: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
14: Καλησπέρα.
11: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
14: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά, ειλικρινά.
11: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
24: Ναι, παραπολιτικά.
14: Ναι, ναι.
24: Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
14: Η ίδια.
24: Μπάλουρ το χιονάτι.
14: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
24: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
27: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
28: Με την αντίσταση.
27: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
24: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
14: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
24: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
14: Να το.
24: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
14: Γνωστό.
24: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
14: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
24: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
14: Ναι.
0: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτεψη, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθουνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλουνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτεψη.
13: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
0: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τουλμπούχιν του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τουλμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τουλμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τουλμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
15: Γεια σου, Τσολιά μου.
14: Γεια σου.
15: Τι κάνεις?
14: Καλά, εσύ?
15: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
14: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
15: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
14: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
15: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
14: Να φύγει.
15: Να φύγει, να πάει αλλού.
16: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
14: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
15: Εννοείται.
14: Ναι.
15: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
14: Τώρα σου λέει νήπιο, είναι, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
15: Και του χρόνου βλέπουμε.
14: Ναι.
15: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους. Καλούς, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσινους στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
16: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
15: Τέλος πάντων, αυτό.
14: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
15: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσινους.
14: Ήθελες κάτι ξετσούτσινου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
15: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
17: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
14: Τι θα γίνω?
17: Τιτουλάριος.
14: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
17: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα παίρνει και αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
14: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
17: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
14: Το ακούω.
17: Συμφωνείς?
14: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
17: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
14: Okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
17: Όχι, δεν θέλω.
18: Έλα, κουνούμαλε.
14: Έλα.
18: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψουρίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
14: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάμα του, όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάμα του έρωτα.
18: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω, αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
14: Γιατί βρίζετε?
18: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
14: Μπράβο, αυτό ήθελα.
16: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
19: Γεια σου, Αποστόλη.
14: Γεια χαρά.
19: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
14: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
19: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: 41%.
27: έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Ρε μαλάκισμα.
14: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
1: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
14: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
14: Να.
1: Εγώ προσωπικά που μένω στα Βόρεια Προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
14: Όχι.
1: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
14: Κραουνάκι.
3: Την κατάρα μου.
1: Ηρώδιο.
14: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
1: Να σου πω, στα 62 ρε φίλε, πήγα στο ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες μου λέει.
14: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
1: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
14: Για να δεις Μητροπάνο πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.

0: είπα εγώ για Μητροπάνο.
1: Όχι, εγώ είπα να ακούσει μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιο σαν τον Μητροπάνο, να πα στο Ηρώδιο. Τώρα ακούω το Αργυρό, γάμισε μα τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλι που είναι πεινασμένη.
2: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα λέει.
1: Εντάξει, να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
0: Γιατί?
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
0: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχε.
3: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
0: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
1: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα, βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε, καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγεις. Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακή για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
8: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
1: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
9: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
8: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
1: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
8: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
1: Ναι, ισχύει.
10: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια, ναι, εγώ.
10: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού. Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
11: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
10: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσδοκία μας.
11: Και για την ελευθεριά της.
10: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
11: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
10: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
11: Απ' τα όρια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
10: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
11: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
10: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
11: Ραλίδες και Γερμανοί.
10: Πλεύρητες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξεις το ραβδί.
11: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
10: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
10: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
11: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
10: Της ντροπής, της απελπισιάς.
11: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
10: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
9: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
12: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
12: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
1: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
9: Έφτασε η ώρα.
13: Ευτυχώς.
14: Έφτασε, έφτασε.
12: επειδή κερδάει ο Αλέξης.
1: Αυτό, ναι.
12: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
12: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιος είναι ο αδερφός? Με ποιον?
12: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα?
12: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
1: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
12: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
12: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
12: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλετε, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
12: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ.
12: Και
1: σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
12: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
1: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
12: Το είδα, το παρατήρησα χθες.
1: Ναι, ναι, τι είδες, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
13: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
13: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
13: χλεβάζουμε. Ζήλια.
1: Ζήλια, τ' άλλο συμφωνώ.
14: Έλα, πώς το λέω.
1: Έλα, φιλέ.
14: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητοι κτλ.
1: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
15: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
14: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ 100%.
1: Πόσο τις 100?
14: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
1: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
14: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
14: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
1: Ναι.
14: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
14: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα. Άσχημα.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
14: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
14: Άλλα.
16: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
1: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
14: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την ταλαφάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
14: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
14: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
14: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω.
17: Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
17: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
1: Ωραία.
17: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
17: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
17: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
1: Ναι, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
17: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
17: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα που.
1: Άρα. Ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
17: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουνε και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουνε. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
18: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Μικροαστή θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
20: Ναι, παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
20: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια.
20: Μου δίνετε την Μπαλουρδοσιονάτη.
1: Εγώ είμαι.
20: Πού σε λέει Μπαλουρδοσιονάτη?
1: Τι θε?
20: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορέ. Από τι ώρα κλείσει το τηλέφωνο?
1: Ό,τι ώρα γουστάρω.
20: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
21: Θα βραχυκή γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
22: Το μαλλί πως είναι?
21: Να

0: ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι,
1: κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν τρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Γιατί όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσε τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινού μνητού. Ναι, τέλειο. Κοινού μνητού θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινού μνητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το «Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά», αλλά όπως το κάνατε εσείς, «Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά». Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Ο κύριο Χρήστο ήθελε, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, τι σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππού 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώ δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει. Έχει, μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδελφές
4: σκατά
7: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
10: Τώρα τι πάθαμε.
7: Από τις αδερφές.
4: Σκατά.
11: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
11: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλεις, σε παρακαλώ, αν μπορείς, από τους Λοκομόντε τον γκολ. Θέλω να βάλεις, σε παρακαλώ, αν μπορείς, από τους Λοκομόντε τον γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Τι είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?

0: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
1: Αχα.
0: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
0: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
2: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
2: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
2: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
2: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμονάκι?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βίρονα.
2: Να, Μερακλού. Βίρονα τι Βίρονα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκιθάρα είναι παλιές ροκάσεις.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Βάλε το μαχαιρίτσα, πόσο σε θέλω, που έχει ένα σολάρισμα εκεί. Καλό.

0: θα βάλει και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη, για τους άριστους ανιστόρικους, το Apolitical Punishment, Μινόρε της Οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουμε λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε της Οργής, σε λήψη δρόμου διαφυγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε της Οργής για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια δάβανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και

0: Μας αφάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουνε για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω
2: το
3: ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί κινείται τελευταία.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω. Μικρό αστείο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
9: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
8: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
9: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
10: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dissen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
8: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
9: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
10: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
11: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο, Joy Records, Στέλιος Ρόκος, Music is Life, παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming, 2 hours of non-stop, in the mix.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pilsen Lass Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Το ψαρά από ώρα περιγυαλί. Φακούλα, φακούλα του ψαρά. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Έσου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Πάμε μια βόλτα με το κότερο.
6: Πάλι με το κότερο.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Εγώ παιδιά πάω για ψάρι μου.
7: Τι. Γίνεται μακριά.
8: Τι είπες να βαριέ.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
8: Και ήταν η πόρτα ανοιχτή.
9: Ανοιχτή ήταν η πόρτα. Μα πες το μου λοιπόν παιδί μου.
8: Μπουμπούνιζε έξω. Και εγώ τρόμαξα πάρα πολύ. Μην πάθει τίποτα μόνο το καημένο. Μα και θάλασσο ταραχή. Τέτοια φουρτούνα χρόνια είχε να κάνει.
10: Ποια, συγγνώμη, σε πλήρω είμαστε τόσο καιρό.
8: Κοίτα τι μαθαίνω μετά από τόσα χρόνια.
10: Ελπίζω να μάθω το όνομά σας πριν να κυροβολήσουμε.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Να έρθετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Στο 211-10-80-880, όπως πάντα, όλα τα βράδια της εβδομάδας. Τώρα να σας πω πρώτα το θέμα που θα μας απασχολήσει ή τη διαδρομή που με οδήγησε στο θέμα. Μάλλον το δεύτερο. Είχα βρεθεί κάποτε σε ένα νοσοκομείο, καλή ώρα, και ήταν λίγο σοβαρά τα πράγματα. Χρειάστηκε να μείνω καμιά δεκαριά μέρες και κάποια στιγμή βγήκα. Και ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα που την ζέστη των προηγούμενων ημερών την είχε υπονομεύσει ένα αεράκι πάνδροσο, και για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολύ καιρό πρόσεξα τα φυλώματα των δέντρων που αντιδρούσαν στο χάτι του ανέμου αυτού. Και είπα μέσα μου, κοίτα να δεις πόσα πράγματα κρύβει η καθημερινότητα από τα μάτια μας, μόνο που αυτό οφείλεται στο ότι η ρουτίνα και η απασχόληση με τα αναγκαία μας κάνει να ξεχνάμε τις ομορφιές της ζωής. Αυτό το ξέρω πώς μου ήρθε, ή μάλλον ξέρω γιατί στην οδό Εφέσου υπήρχε ένα τεράστιο δέντρο πιο ψηλό από τις πολυκατοικίες γύρω-γύρω, και κάποιος πήγε και το κόψε. Ένα τεράστιο δέντρο, οικοσύστημα. Αναρωτιέμαι όλα εκείνα τα πλάσματα, τα πουλιά που κατοικούσαν στα κλαδιά, πού να πήγανε άραγε τώρα. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Η συνεργάτα μου η Θησαυρούλα και εγώ σας περιμένουμε με αγάπη στα παραπολιτικά από τώρα που είναι μας άνοιχτα και 5 έως τις 5 το πρωί. Είναι και η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο Άγρυπνος, και να ευχαριστήσω και να καλημερίσω τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, τον Status FM 107,7, και τον διευθυντή και δημιουργό του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να επικοινωνήσει με τα παραπολιτικά και να πάρει την άδεια να κάνει αναμετάδοση του προγράμματος στη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστίες θερμές και στον Max FM 93,4 της Αχαΐας, στον Αντένα 97,1 της Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στον 2MM του Σίδνεϊ και στο διευθυντή του, το Γιάννη Μεράβογλου, στο Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος και στον Παναγιώτη Μαυραϊδή, το δημιουργό του σταθμού, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Εξετάζουμε λοιπόν σήμερα, μιλάμε αν προτιμάτε, για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους που η δουλειά τους είναι το τραγούδι και η αγάπη τους επίσης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύουν παρέα και ύστερα θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με την Έρικα Πατρικίου και τον Γιάννη Λεκόπουλο.

0: και θα είναι μαζί σε μια εκδήλωση η δεσποσίνη Έρικα Πατερκίου και ο κύριος Γιάννης Λεκόπουλος που είναι στις άκρες των γραμμών. Γεια σου Έρικα, γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τους.
2: Καλημέρα μάλλον.
0: Τι γίνεται, ναι, μετά τις 12 καλημέρα. Δεν μου λες Έρικα, για πες μου λίγο για την γιορτή ας πούμε, έτσι μου αρέσει να ονομάζω τις συναντήσεις αυτές.
2: Και καλά κάνατε, γιατί και εμείς έτσι το εισπράττουμε και πιστεύω ότι έτσι και το μεταδίδουμε και στον κόσμο. Σίγουρα κάθε φορά που συναντιόμαστε είναι γιορτή, γι' αυτό και έχει κρατήσει τόσο πολύ αυτή η συνεργασία. Ήταν μια συνεργασία που την είχαμε σκεφτεί και την ξεκινήσαμε για να γίνουν 2-3 παραστάσεις και τελικά είμαστε στην τρίτη χρονιά των παραστάσεων.
0: Τέλεια.
2: Ναι, θα είμαστε λοιπόν αύριο,
0: ναι.
2: Σήμερα.
0: Τώρα ναι, μπήκαμε στο σήμερα. Ναι.
2: Παρασκευή, ναι. Στις 10 η ώρα το βράδυ, στο μπαράκι της Διδότου, μαζί με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο. Η παράστασή μας είμαστε μαζί και έχουμε καλεσμένο μας έναν πολύ σπουδαίο δημιουργό της εποχής μας, ίσως τον σπουδαιότερο, τον Θέμη Καραμουρατίδη.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά τραγούδια γράφει. Έρικα, ποια ήταν η πρώτη ανάμνηση που έχεις από τη μουσική?
2: Η πρώτη ανάμνηση ήταν όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, γιατί είχα την τύχη να έχω έναν θείο ο οποίος ήταν τενόρο στη λυρική σκηνή.
0: Ναι.
2: Οπότε μας επισκεφτόταν Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι στο σπίτι μας στο Πήλιο και μου τραγουδούσε πέρα από τις άριες τις κλασικές τραγούδια του Ατίκ. Άρα νομίζω ήταν ο Ατίκ η πρώτη ανάμνηση που έχω, τα τραγούδια του Ατίκ.
0: Εσύ Γιάννη πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική και το τραγούδι?
1: Εγώ να πω ότι άκουγα πολύ ραδιόφωνο, που είχαμε στο σπίτι δηλαδή, και κάποια στιγμή άρχισα να συλλέγω παλιά βινήλια όπου ήθελα να μάθω ποιος έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το μικρόβιο της μουσικής. Αργότερα φυσικά σε χοροδίες στο σχολείο. Μετά πήγα σε κάποιο δίο για να μάθω θεωρία μουσικής, τραγούδι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό να γίνεται και επαγγελματικά. Περίπου το 2000 σε μια μπουάτ στη Θεσσαλονίκη. Μαζί είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να ξεκινάει. Ήταν κοντά μας και ο Λάκης ο Παπάς και ο Γιώργος Φωτογράφος, δύο εμβληματικά άτομα του νέου κύματος της μουσικής, και ήταν κάτι πολύ συγκινητικό το ξεκίνημα.
0: Έρικα, θα έλεγες ότι υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που σου αρέσει μεν πολύ, αλλά λες αυτό δεν το τολμάω ακόμα?
2: Ναι, νομίζω ότι βέβαια το τολμάω, δηλαδή έχω αρχίσει να διαβάζω λίγο τα πιο παραδοσιακά τραγούδια. Είναι κάτι που δεν το τολμούσα όμως, δηλαδή με τρόμαζε. Τώρα έχω αρχίσει και διαβάζω λίγο τα τραγούδια της παράδοσης και τον τρόπο που ερμηνεύονται.
0: Και δεν μου λες Ιωάννη, γράφεις και δικά σου τραγούδια, δεν είναι?
1: Δεν γράφω εγώ μουσική στίχους, έχω πολύ έτσι αγαπημένους συνεργάτες που μου εμπιστεύονται τις δημιουργίες τους, και να πω ότι και εγώ χαίρομαι που βρισκόμαστε και φέτος με την Έρικα, που συνεχίζουμε αυτήν την επιτυχημένη παράσταση. Θα ανταμώσουμε σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα στην παράκια της Διδότου. Να πω τους μουσικούς που ήταν κοντά μας, γιατί είναι δύο υπέροχοι μουσικοί, ο Ηλίας Χατζόγλου στο πιάνο και ο Χρήστος Κασίδης στην ηλεκτρική κιθάρα. Και να πω και εγώ την μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήταν στην παράσταση και ο Θέμης Καραμουρατίδης. Έχουμε επιλογές από τη δισκογραφία μας να πω στο πρόγραμμα, τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ με την Έρικα. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία επιλογή από σπουδαίους δημιουργούς, Γιάννη Σπανό, Μίμη Πλέσα, Σταύρο Ξαρχάκο, Αντώνη Μιτζέλο, Μάνο Χατζηδάκη και πολλών άλλων.
0: Και δεν μου λες Έρικα, ποιο είναι το στοιχείο εκείνο ενός τραγουδιού που προσέχεις πρώτα, ο στίχος ή η μουσική?
2: Για μένα είναι κάτι που γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή παρατηρώ το στίχο και τη μουσική ακριβώς την ίδια στιγμή. Φυσικά ανατρέβω τον ελληνικό λόγο, γι' αυτό και γύρισα, γιατί ξεκίνησα με το κλασικό τραγούδι και τελείωσα δηλαδή με δραματική σοπράνο, αλλά μετά δεν μου έφτανε αυτό το πράγμα, γιατί λατρεύω πάρα πολύ το λόγο. Και έτσι παρατηρώ πάρα πολύ, εννοείται, και το στίχο των τραγουδιών, αλλά όταν ακούω ένα καινούριο τραγούδι, νομίζω ταυτόχρονα παρατηρώ και τη μουσική και το λόγο.
0: Γιάννη, εάν υποθέσουμε ότι ερχόταν ένα SMS, ένα email από κάποιον που ξεκινάει τώρα και σου έλεγε, κύριε Γιάννη μου, θέλω να γίνω τραγουδιστής ή τραγουδίστρια, μπορείς να μου δώσεις μία σύντομη συμβουλή, τι θα του έλεγες?
1: Θα έλεγα να αγαπάει πραγματικά αυτό που θέλει να κάνει, να κυνηγήσει το όνειρό του, να μελετήσει, να ψαχτεί, και πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι θα βρει τον δρόμο του, παρόλο που ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για το ελληνικό τραγούδι και γενικά για τις τέχνες. Νομίζω ότι κάποιος, αν πραγματικά το θέλει, πιστεύω θα βρει και, πώς το λένε, θα βρει τον δρόμο του, δεν θα χαθεί κανένας. Εγώ το πιστεύω αυτό για οποιαδήποτε μορφή τέχνης που ασχολείται κάποιος.
0: Όποιος έχει ταλέντο δεν θα χαθεί.
1: Αυτό, όποιος έχει ταλέντο και
0: αγάπη.
1: Όποιος
0: δεν έχει ταλέντο, καλύτερα να μην ασχοληθεί καθόλου. Δεν έρχεται αυτό. Δεν μπορεί να το κάνεις ένεση, το ταλέντο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά παίζει ρόλο και μετά και η μελέτη, η δουλειά που θα...
0: Τι είπες, Έρικα?
2: Λέω ότι δεν αρκεί όμως αυτό, καθόλου.
0: Όχι, καθόλου δεν αρκεί, αλλήμον.
2: Επειδή διδάσκω τώρα σε τραγούδι, βλέπεις πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν ίσως τόσο έντονο το ταλέντο, αλλά από την αγάπη και την μελέτη πηγαίνουν ίσως καλύτερα από παιδιά που έχουν πάρα πολύ ταλέντο, αλλά είναι πάρα πολύ της εύκολης το να τα κάνουν όλα γρήγορα και εύκολα. Και φυσικά χάνονται.
1: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό ταλέντο που λέει η Έρικα, ναι, συμφωνώ.
0: Γιάννη, εάν μπορούσες να ανοίξεις μία συναυλία για ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ποιος θα ήθελες να ήταν αυτός?
1: Από Ελλάδα, εξωτερικό ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Να σου πω, από Ελλάδα είναι πολύ αγαπημένη, είναι ο Γιώργος Νταλάρας, ας πούμε, τεράστια μορφή, και ο Βασίλης Κωνσταντίνου, και από ξένους καλλιτέχνες επίσης είναι πάρα πολύ. Ας πούμε, μου αρέσει πολύ η Λάρα Φαμπιάνα, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι. Εξαιρετική και αγαπημένη, ναι, και την Μπάρμπαρα Στρέιζαν και συνεχίζει και τραγουδάει ακόμα, και την έχω δει, ας πούμε, και μπράβο της αυτό που κάνει. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να κρατάει τη φωνή της μέχρι και τώρα.
0: Ερικά, ένα τελευταίο θέλω να μου πεις. Με ποιον Έλληνα ή ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες να τον είχατε καλεσμένο αύριο μαζί με τον Καραμουρατίδη, εννοείται?
2: Ποιον θα ήθελα να... Το Μάνο Χατζηδάκη θα ήθελα, που δεν είναι Έλληνα.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή,
0: και αυτό.
2: Πραγματικά νιώθω έτσι λύπη που δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω. Και επειδή πολύ ευγενικά μου έχει φερθεί η ζωή και όσους αγαπώ τους έχω φέρει κοντά μου και έχω συνεργαστεί, οπότε το Μανώ Χατζηδάκη θα ήθελα. Είναι κάτι που δεν γίνεται, αλλά αυτό θα ήθελα.
0: Για πείτε μου μερικές πληροφορίες για το επόμενο τραγούδι, το Carpe Diem.
2: Το Carpe Diem λοιπόν βρίσκεται στον πρώτο προσωπικό μου δίσκο, τον οποίο υπογράφει η Ευσταθία.
0: Η Ευσταθία, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, αυτό το πολύ σκηδές πλάσμα. Μου έχει κάνει όλο το δίσκο, και είναι κάποια τραγούδια μέσα τα οποία τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι τραγούδια που έχει ήδη ερμηνεύσει η Ευσταθία. Όχι όλα. Και το Carpe Diem είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Έχουμε κάνει όμως πολύ διαφορετικές εκτελέσεις και οι διασκευές είναι πολύ εφάνταστες, από το Μανώλη το Λιανή. Έχουμε αλλάξει τελείως τα τραγούδια και το Carpe Diem βρίσκεται στο δίσκο Τα Μεταξεταστέα, που έχει αυτό το τίτλο για τους λόγους που σας είπα.
0: Και επειδή μετά από το Carpe Diem θα παίξω και το καινούργιο του Λεκόπουλου του Γιάννη, που έχει τίτλο «Με ρωτάς». Γιάννη, για πες καμία πληροφορία.
1: Αυτό είναι ένα νέο τραγούδι που κάναμε με τον Βασίλη Σαλταγιάννη, τραγουδοποιό, σε στίχους της Ντίνας Μπατσιά, κυκλοφορεί από την εταιρεία 8, και είναι ένα τραγούδι που με τον Βασίλη, από ό,τι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, και κάποια στιγμή πήγα στο σπίτι του να ακούσω κάποια τραγούδια που μου πρότεινε. Ήταν αυτό που μου έκανε έτσι, δηλαδή μ' άγγιξε πρώτα ο στίχος που συζητούσαμε το προηγούμενο θέμα που λέγατε με την Έρικα, με κέρδισε ο στίχος και φυσικά και η μουσική, ας πούμε, και νομίζω ότι έχει αγαπηθεί και σε ευχαριστώ και δημόσια για το δώρο αυτό που μου κάνανε.
0: Πολύ ωραία, ακούμε το Carpe Diem, υπενθυμίζουμε την ώρα του ραντεβού για το βράδυ απόψε, στο μπαράκι της Διδότου.
1: 10 η ώρα. Μαζί με την Έρικα, Ηλίας Χατζόγλου στο πιάνο, Χρήστος Κασίδης στην ηλεκτρική κιθάρα, με καλεσμένους μας το Θέμη Καραμουρατίδη και καλή αντάμωση, να έχουμε μια ωραία βραδιά. Και να πούμε επίσης ότι μαζί με την Έρικα θα εμφανιστούμε και στο Βόλο 20 Μαρτίου σε ένα πολύ ωραίο χώρο, το SPR. Όποιοι φίλοι μας ακούνε από εκεί θα χαρούμε πολύ να έρθουμε και να...
2: Στην Πορταριά Πηλίου είναι.
0: Πού είναι αυτήν?
2: Στην Πορταριά, στο Πήλιο.
0: Στο Πήλιο, μάλιστα. Εσύ δηλαδή, Έρικα, έχεις μεγαλώσει στο Πήλιο?
2: Ναι, έχω μεγαλώσει.
0: Μαγικός τόπος, ε.
1: Μαγικός.
2: Βέβαια.
0: Μαγικός.
2: Βέβαια, το Χορτένι.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ και τους δυο σας.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή επιτυχία για απόψε. Ακούμε λοιπόν το Carpe Diem και αμέσως μετά το Με Ρωτάς, το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Λεκόπουλου.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πριν πάμε στο καινούριο τραγούδι του Γιάννη Λεκόπουλου που έχει τίτλο «Με ρωτάς», θα πάμε στη φίλη μας την Ξένια από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου Ξένια.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας κλειστά σε όλη αυτή την ομορφιά και όχι σε όλη την ασχήμια που μας περιβάλλει. Και καταλήγω να πω, Μάνο, ότι χανόμαστε καθημερινά σε ένα κυνήγι υποχρεώσεων, των πρέπει, των φιλοδοξιών μας, και ξεχνάμε κάποια στιγμή ότι είμαστε άνθρωποι. Πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε τη ζωή σαν να πρόκειται να ζήσουμε για πάντα. Να μην πεθάνουμε ποτέ. Ξοδεύουμε δηλαδή μια ολόκληρη ζωή κυνηγώντας ένα άπιαστο όνειρο. Και τα χρόνια φεύγουν, περνάνε από μπροστά μας σαν κινηματογραφική ταινία και έτσι βρισκόμαστε κάποια στιγμή και λέμε αμάν τι κάναμε. Η ζωή μας ήταν σε αναμονή. Έτσι Μάνο βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος από τις χαρές της ζωής εξαφανίζεται και μένει μόνο ένα, πώς να το πω, ένα μεγάλο μέρος, ένα ανούσιο κομμάτι, το οποίο όχι μόνο δεν μας προσφέρει τίποτα, αλλά με έναν τρόπο επιβαρύνει και την ψυχή μας. Αυτό μένει δηλαδή από όλο αυτό που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Η ζωή μας αν θες είναι και γεμάτη επαναλήψεις. Ξυπνάμε, ντυνόμαστε, τακτοποιούμε το σπίτι, υποχρεώσεις. Λέμε πολλές φορές. Όταν τελειώσω αυτό, θα κάνω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά θα κάνω εκείνο. Όταν και δεν αφήνουμε καθόλου χώρο για να αναπνεύσουμε κανονικά, για να δούμε τι βρίσκεται γύρω μας, να νιώσουμε, να ζήσουμε.
3: Ναι, έχω μια απάντηση βέβαια, γιατί εστιάζουμε στα κακά και όχι στα καλά.
4: Ναι.
3: Ο εγκέφαλός μας, λένε οι ψυχίατροι,
4: ναι,
3: συνηθίζει πολύ γρήγορα στα καλά. Δηλαδή το πρωινό φως,
4: ναι,
3: η αγκαλιά ενός αγαπημένου προσώπου,
4: ναι,
3: ένας καφές χωρίς βιασύνη, η θάλασσα,
4: ναι,
3: όλα αυτά μετά από λίγο γίνονται δεδομένα και το μυαλό σταματάει να τα βλέπει, γιατί το μυαλό εστιάζει σε αυτό που του λείπει ή που κινδυνεύει να του λείψει.
4: Ναι.
3: Ναι, έτσι λένε οι ψυχίατροι.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου αυτό.
3: Ναι, το βέβαια. Και στην ασκήμια συνηθίζει.
4: Ναι, κοίταξε.
3: Χαμήλωσε λίγο το ράδιο αν μπορείς.
4: Εγώ?
3: Ναι.
4: Δεν έχω ράδιο.
3: Α, εντάξει τότε.
4: Τώρα από το σταθερό μιλάω και μιλάω.
3: Εντάξει.
4: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Κατά τη γνώμη μου, Μάνο, η καθημερινότητα γίνεται τόσο ρουτουνιάρικη.
3: Ρουτινιάρικη, ναι.
4: Τη συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, και δεν θέλουμε να την αλλάξουμε. Φοβόμαστε το άγνωστο, το αβέβαιο, γιατί ας πούμε να χάσουμε τη βολή μας. Έτσι όμως χάνουμε τις ομορφιές της ζωής. Το τώρα, το χτες έφυγε, ενώ το αύριο μπορεί να μην έρθει. Οπότε πρέπει να εστιάσουμε στο ότι η ζωή είναι το καινούριο, είναι το ωραίο, είναι το όμορφο, είναι το δώρο που μας δίνει η μάνα και η, ξέρω εγώ. Ας πούμε ένα λουλούδι που ανθίζει, ρε παιδί μου, ένα λουλούδι που πετάει, ένα παιδί που κλαίει, που γελάει. Θα έλεγα είναι ένας κύκλος με αρχή και τέλος. Μετά από τη ζωή τι βλέπουμε? Ο θάνατος. Κλείνουμε τα μάτια μας και τελείωσε. Η ζωή με τις ομορφιές της όμως είναι τα πάντα. Ο θάνατος τι είναι? Τίποτα. Σκοτάδι. Και πολλές φορές ακούω μάνα στον περίγυρό μου να λένε Δεν έχω χρόνο για μένα. Δεν έχεις χρόνο, κυρία μου, γιατί δεν θέλεις. Γιατί θεωρείς πολυτέλεια να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και με το να ψάξεις γύρω στις ομορφιές. Το να καθίσεις σε ένα πάρκο, ας πούμε, και να παρατηρήσεις τα δέντρα, τα πουλιά, τα παιδιά που τρέχουν και χαίρονται, δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι ομορφιά, είναι σύνδεση με τη φύση, με τον κόσμο, με τον ίδιο τον εαυτό σου. Και όταν η ζωή μας περιορίζεται σε υποχρεώσεις, καθόμαστε μέσα και πάνω σε αυτές.
3: Ναι, έχουμε βάλει το μυαλό στον αυτόματο πιλότο.
4: Έτσι, έτσι.
3: Και χάνουμε δηλαδή την άμεση εμπειρία του τώρα.
4: Αυτό, αυτό είναι, ναι.
3: Γι' αυτό λέει ο Σαββόπουλος σαν το παράπονο στη φράση εδώ και τώρα.
4: Ναι, δηλαδή τις ομορφιές αυτές που είναι γύρω και είναι δώρα της φύσης, πολλοί τα προσπερνάνε γιατί και καλά δεν έχουν χρόνο. Πριν από μερικές μέρες κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, κάτω. Ναι. Και στάθηκα μπροστά από τους μουσικούς του δρόμου στην Οδό Ερμού. Καθώς έπαιζαν οι μουσικοί, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να τους παρακολουθώ. Τα καλά συγκροτήματα, έτσι. Λοιπόν, καθώς έπαιζαν οι μουσικοί, από τον κόσμο, μέσα από τον κόσμο βγήκε ένας ηλικιωμένος κύριος και άρχισε να χορεύει. Ήτανε γραβατωμένος, ήταν ένας πολύ κομψός άνθρωπος. Χόρευε μάνο και εκφραζόταν, αφήνοντας ελεύθερο τον εαυτό του, σαν να μην τον έβλεπε κανείς. Θαρρύς πως είχε φτιάξει μια χορογραφία με αυτοσχεδιασμούς που έβγαιναν από τα ισόψυχά του. Τα μάτια μου, μάνο, δεν χόρτεναν να βλέπουν αυτή την εικόνα. Τρέχανε. Και εκείνη την ώρα ένιωσε ευγνωμοσύνη για αυτά που μου χαρίζει η ζωή, για αυτές τις ομορφιές που μου δίνει.
3: Από την άλλη, όταν οι άνθρωποι έχουν βιώσει πολύ πόνο, απώλεια ή απογοήτευση χρόνια, ο εγκέφαλος βαφτίζει τον κόσμο γκρίζο και το κάνει για αυτοπροστασία. Δεν είναι ότι η ομορφιά εξαφανίζεται, είναι το νευρικό μας σύστημα που έχει μάθει να μην την αφήνει να μπει, γιατί η ευαισθησία στον πόνο είναι ήδη υπερβολική για κάποιους.
4: Ναι, κοίταξε να σου πω, το έχω νιώσει και εγώ αυτό, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τότε που ήσουν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Και εγώ όταν ήμουν στο νοσοκομείο, ας πούμε, και ήμουν έτοιμη, ας πούμε, να με συγχωρέσει ο κύριος, τα βλέπα όλα μαύρα, αλλά μέσα από αυτή τη μαύρη λαμάνο προσπαθούσα να δω τη ζωή με αισιοδοξία. Έλεγα, γιατί ρε ξένια, ας πούμε, να τα βλέπεις μαύρα. Βλέπεις έξω από τον Άγιο Σάββα, ας πούμε, πετάγανε τα περιστέρια. Ερχόταν στο παράθυρό μου εκεί, ερχόντουσαν τα ταΐζαν, ερχόντουσαν τα περιστέρια. Εγώ το περιστέρι το έβλεπα να πετάει ψηλά και ένιωθα την ψυχή μου να αγαλιάζει. Ένιωθα και εγώ ότι πέταγα μαζί με αυτό. Έκανα όμως προσπάθεια. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι βεβαίως που το έβαζαν κάτω. Που δεν είχαν, βεβαίως δεν θα είχαν στήριξη από την οικογένειά τους, εγώ είχα στήριξη από την οικογένεια, αλλά έκανα μεγάλη προσπάθεια όμως για να μπορέσω κι εγώ να σηκωθώ, να περπατήσω. Ας πούμε κατέβαινα κάτω και άναβα ένα κεράκι στον Άγιο Σάββα, έχει μια εκκλησία στον Άγιο Σάββα, ναι, και ένιωθα μια αγαλίαση, έβλεπα τις εικόνες γύρω μου, έβλεπα τον κόσμο που ερχόταν και προσευχόταν και τι να σου πω πως ένιωθα, ήταν μια ομορφιά για μένα μέσα σε αυτό το χώρο που ήμουνα ετοιμοθάνατη. Και ξέρεις, μάνα, ώρες σκέφτομαι πως οι ομορφιές που μας χαρίζει η μάνα φύση δεν έχουν τελειωμό.
3: Όχι, αλλά εμείς περιμένουμε την ομορφιά να έρθει όταν λυθούν τα προβλήματα. Όταν αλλάξει ο άλλος, όταν γίνουμε καλύτεροι, αλλά ξεχνάμε ότι η ζωή δεν προσαρμόζεται σε εμάς, εμείς προσαρμοζόμαστε στη ζωή.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και παρατηρείς, μάνο, γίνεσαι μάρτυρας μικρών θαυμάτων. Εγώ το καλοκαίρι που πηγαίνω στο χωριό, κάτω στην Κρήτη, ας πούμε, τις ομορφιές που βλέπω εκεί, δεν μπορείς να το φανταστείς, δεν είχα ασχοληθεί εγώ ποτέ με τη φύση. Ας πούμε, το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρακολουθούσαμε μαζί με τα εικονάκια μου τη μεταμόρφωση του Τζίτζικα. Χτυπάει το αυτό τώρα, περίμενε.
3: Λίγο πιο κοντά.
4: Ναι, χτυπάει ο σκύλος και μου έχει γκρεμίσει την πόρτα.
3: Άνοιξε του να μπει.
4: Μισό.
3: Περιμένω. Είμαστε πάντα στο 211-10-88-80. Αν ακούτε λίγη ηχό, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Όχι, λέω για την ηχό,
4: ναι,
3: που κάνει το τηλεφώνημα.
4: Το δικό μου?
3: Ναι, το δικό μας γενικά.
4: Αν
3: κάτι φταίει, θα το λύσουμε.
4: Ναι, όχι, εγώ σ' ακούω καλά πάντα.
3: Okay.
4: Λοιπόν, και καθόμασταν τώρα περίπου 2 ώρες μέχρι να δούμε πώς το ενήλικο έτομο θα βγει από το κέλυφος και θα γίνει ένας καινούριος τζίτζικας. 2 ώρες παρακολουθούσαμε αυτή την εικόνα. Ειλικρινά σου μιλάω, το πώς ένιωσα να είμαι περιτριγυρισμένη με τα εγγόνια μου, ήταν και ο άντρας μου, ήταν και τα παιδιά μου, και καθόμασταν τώρα πόσες ώρες να δούμε το τζίτζικα να βγαίνει, να βγάλει φτερά να πετάξει. Τι πιο ωραίο από αυτό το πράγμα είναι? Αν δεν ψάξεις δεν τις βρίσκεις, μάλλον.
3: Ο Ελίτς έλεγε ότι πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να δεις την ομορφιά του κόσμου.
4: Πολύ σωστό. Ενά, δεν ήταν τρέλα εμείς να
3: μα
4: καθόμαστε.
3: Αυτό σου λέω. Μα
4: τώρα
3: αυτό
4: 2 ώρες και το τράβαγα και στο σε βίντεο.
3: Σε βίντεο. Ναι.
4: Πώς βγήκε, πώς καρφάλωσε, προσπαθούσε να πάει σε τοίχο ο οποίος ήταν.
3: Σαγρέ λίγο, για να μπορεί
4: σαγρέ, ναι, για να αφήσει το τομάτι.
3: Το ντύμα του, ναι.
4: Ναι. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, τι να σου πω. Να βλέπεις, ας πούμε, το δειλινό. Έλεγα στον εγγονό μου, κάθε μέρα βλέπαμε το δειλινό.
3: Ναι.
4: Από το σπίτι που είμαστε είναι πάρα πολύ ωραίο. Το απόγευμα όταν ανατέλει ο ήλιος. Λοιπόν, του λέω, Ιωνά, σ' αρέσει αγόρι μου. Βλέπεις τη δύση του ήλιου? Ναι, γιατί βλέπω την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα, Ιωνά, σ' αρέσει η δύση του ήλιου? Κάποια στιγμή η γιαγιά σταμάτα πια, κάθε μέρα το ίδιο είναι. Σκέψεις το παιδί τώρα. Αλλά εγώ κάθε φορά το έβλεπα και διαφορετικά. Έβλεπα το συννεφάκι, το αλλιώτικο, το ρόζο.
3: Αν το εξηγήσεις αυτό,
4: ναι,
3: θα του μείνει για πάντα.
4: Ναι.
3: Ότι κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα.
4: Έτσι. Το ρόζ, ας πούμε, έβλεπα το μοβ, την άλλη μέρα έκανε πιο γκρίζο. Και εγώ, ας πούμε, καθόμουν και κουβέντιαζα έτσι με το παιδί. Αλλά όχι, εμένα, ναι, εγώ τις ομορφιές τις βλέπω και τις ψάχνω. Επιδιώκω και τις ψάχνω. Και εδώ στην πόλη δηλαδή, να, προχτές, ας πούμε, έβλεπα ένα λουλουδάκι που βγήκε κάτω από το τσιμέντο, ας πούμε.
3: Ναι.
4: Φύτρωσε κάτω από το τσιμέντο.
3: Αν στις σχισμές.
4: Ναι.
3: Στις ενώσεις, ναι.
4: Ναι. Ανάμεσα στις πλάκες.
3: Στις πλάκες, ναι.
4: Δεν είναι αυτό ομορφιά?
3: Είναι.
4: Περνάει κάποιος, ας πούμε, και το πατάει και φέρει και λέει, σιγά μου ρε, τώρα εγώ θα κάτσω να ασχολούμαι με αυτά. Που λέω, πρέπει να ψάξεις για να πεις.
3: Μα έτσι κι αλλιώς, για να μπορείς να δεις την ομορφιά, δεν χρειάζεται να αλλάξεις ζωή. Χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που κοιτάς τα πράγματα. Γι' αυτό που είπες ότι περνάει ο άλλος και όπως είπα στην αρχή ότι ξυλώσανε ένα δέντρο στην οδό Εφέσου, mm-hmm, το οποίο ήταν πιο ψηλό από την πολυκατοικία δεξιά και αριστερά και το κόψανε και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνανε και ποιος έχει το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, εκτός και αν είχε δώσει σημάδια ότι πρόκειται να πέσει στα αυτοκίνητα.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Τα πεζοδρόμια που περπατάμε και, δεν μπορεί, και είναι οι πλάκες, έχουν ανέβει στα ύψη και
3: μα γιατί βάζουν ακατάλληλα δέντρα, Ξένια,
4: ναι,
3: μου.
4: Ναι.
3: Είναι,
4: ναι,
3: χαζοχαρούμενοι οι δήμαρχοι.
4: Ναι. Αυτά δεν τα κοιτάζουν, παρά κοιτάζουν.
3: Ενώ αυτό ήταν σε παρτέρι μέσα, στην εισίδα της Εφέσου, και ειλικρινά σου μιλάω, θέλω να ψάξω να βρω με ποιο δικαίωμα κόψαν το δέντρο και να τους πατήσω μία μήνυση να δω τι θα γίνει. Αλήθεια.
4: Πάντως όπου και να είσαι, σε χωριό, είσαι σε πόλη, είσαι όπου και να βρίσκεσαι, εάν θες να δεις τις ομορφιές, τις βρίσκεις. Εάν τις ψάξεις, θα τις βρεις. Θα τις βρεις. Το πουλάκι που είναι στο κλαδί, το λουλουδάκι που θα πέσει κάτω στο έδαφος, βρίσκεις.
3: Εν τω μεταξύ ο Χόρχε Μπουκάη σε ένα κειμενό του που δίνει τεχνικές για να αξιοποιήσεις το παρόν, λέει σε ένα σημείο, κλείσε τα μάτια σου με ένα μαντίλι και άρχισε να ακούς, να μυρίζεις, να αγγίζεις, να γεύεσαι, κάτι απλό χωρίς σκέψη. Να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι. Επίσης να περπατάς ανάποδα στο διάδρομο του σπιτιού σου.
4: Ανάποδα γιατί?
3: Γιατί κάνει καλό στον εγκέφαλο. Απλώς να είσαι σίγουρη ότι δεν θα βροντίξεις πουθενά και πέσεις. Αλλά να περπατάς ανάποδα, προς τα πίσω δηλαδή.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Ναι. Μάλιστα.
4: Τεχνική.
3: Δεν μου λες, η Κρήτη ήταν ωραία τώρα που πήγες.
4: Είχε βροχή.
3: Ναι.
4: Είχε αέρα.
3: Ναι.
4: Όχι, δεν το ευχαριστηθήκαμε. Καλά, εμείς πήγαμε και για άλλο σκοπό.
3: Καλά, εντάξει.
4: Εντάξει, πήγαμε λίγες μέρες, αλλά εντάξει, τα βουνά είναι χιονισμένα, τα Λευκά όρη χιονισμένα ήταν. Πάρα πολύ βροχή. Το μόνο ωραίο, να, μια ωραία στιγμή ας πούμε, εμάς το σπίτι μας από πάνω έχει ελενίτ. Και μετά έχουν βάλει τα κεραμίδια. Την ώρα που έπεφτε η βροχή, έλα και να ακούσεις τον ήχο
3: της
4: βροχής, να πέφτει η βροχή
3: και να κοιμάσαι εσύ.
4: Να κοιμάσαι, τι να κοιμάσαι και να λες πού βρίσκομαι, τι είναι εδώ πέρα ας πούμε. Τι είναι εδώ πέρα. Και εμείς έχουμε εκεί πέρα και παράθυρα, ξέρεις, που βλέπουν στη θάλασσα και τα λοιπά. Φαινόταν και έτσι ομίχλη σύννεφα και τα λοιπά. Αλλά ήταν όμορφο. Η γη έχει πρασινίσει βέβαια. Έχει πρασινίσει από τις πάρα πολλές βροχές. Έχει βρέξει πάρα πολύ στην Κρήτη. Και ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφα.
3: Τέλει.
4: Τα ξυλασπουριά, γιατί εμείς το έχουμε σε φυσικό το περιβάλλον. Εκεί δεν έχουμε βάλει πολλά τσιμέντα και τέτοια. Τα λουλούδια φτισμένα. Πόρτα πολλά, εντάξει όμορφα, κάτω το λιμάνι, δεν τολμήσαμε να πάμε στο λιμάνι γιατί ξέρεις τα κύματα βγαίναν στο γυαλί τζαμί. Ξέρεις που είναι το γυαλί τζαμί?
3: Δεν το θυμάμαι, πας στην παραλία των Γανίων.
4: Στην παραλία είναι αυτό που είναι σαν τζαμί, σαν εκκλησία.
3: Ναι, ναι, αυτό.
4: Ναι, απέναντι από το Φυρκά. Όλα τα νερά βγαίναν και καλύπτανε το σημείο αυτό. Αλλά όμορφα, τα Χανιά όμορφα, ό,τι και να λέμε, είναι όμορφα. Η μόνα καλοκαίρι.
3: Κάθε φορά που μιλάω με κάποιον για την Κρήτη, σκέφτομαι πώς χωράνε οι άνθρωποι στην Κρήτη όταν υπάρχουν 200 εκατομμύρια πρόβατα. που είπε στον Οπακεπέν, δηλαδή πού ζουνε οι άνθρωποι.
4: Εμείς που δεν βρήκαμε να τα βάλουμε. Που έχουμε τόσα στρέμματα εκεί και δεν μπορέσαμε. Τα βάλουμε εκεί μέσα.
3: Να το νοικιάζετε, να βάζουν οι άλλοι τα ανύπαρκτά τους.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Τέλος.
3: Να είσαι καλά.
4: Πολύ ωραία.
3: Γεια σου, Ξένια.
4: Καλό βράδυ.
3: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το κομμάτι με τη φωνή του Γιάννη Λεκόπουλου που έχει τίτλο «Με ρωτάς».

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-80. Και ο Γιάννης Νοντουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
6: Καλημέρα Μάνο. Δεν ξέρω αλήθεια τι να πω εκτός από τα τετριμένα για το θέμα. Με ποια έννοια? Ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε σε κάποιες φάσεις της ζωής μας ότι αφήνουμε τις στιγμές χαράς, ευτυχίας να περνούν και εστιάζουμε στα προβλήματα και τις γκρίνιες μας. Και πρέπει να συμβεί κάτι πολύ αρνητικό, όπως να χάσουμε έναν άνθρωπο ας πούμε, και να πούμε ότι κοίτα, η αλήθεια είναι ότι χάνουμε στιγμές, δεν αξιοποιούμε τις ευκαιρίες. Και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν υπάρχουν πολύ πιο στενόχωρα πράγματα από την απλή μας καθημερινότητα. Νομίζω ότι δυστυχώς το παθαίνουμε όλοι λίγο πολύ και θεωρώ ότι παίζει μάλλον ρόλο το γεγονός ότι έχουμε όλο και περισσότερες απαιτήσεις από την καθημερινή μας ζωή σε ό,τι αφορά το ευζήν. Δηλαδή θέλουμε πολύ περισσότερα από τα απλά πράγματα που αρκούν για να είμαστε καλά, γιατί νομίζουμε ότι χωρίς αυτά τα πολύ περισσότερα, πάρα πολύ απλά δεν είμαστε καλά. Και όμως είμαστε. Και μάλιστα ίσως κάποιοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό με πολύ σκληρό τρόπο. Αναφέρομαι δηλαδή σε ανθρώπους που για τους φύκη ψη ωμέγα λόγους αναγκάστηκαν να αλλάξουν ξαφνικά όλη τους τη ζωή. Είτε γιατί ας πούμε κάποιος, ξέρω εγώ, χρεοκόπησε, είτε γιατί κάποιος αντιμετώπισε ένα απότομο πρόβλημα υγείας

0: που τον ανάγκασε να αλλάξει την καθημερινότητά του, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Και πραγματικά χαίρομαι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποια νέα παιδιά, τα οποία το αντιλαμβάνονται αυτό και αποφασίζουν, μάνο μου, να σηκωθούν και να φύγουν από την Αθήνα εμπροκειμένου, επιδιώκοντας μια πιο ήρεμη ζωή.
1: Να πάνε πού?
0: Να πάνε σε κάποια άλλη πόλη της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάω για το εξωτερικό, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί μην νομίζεις, και έξω πηγαίνοντας δεν είναι πολύ ευκολότερη η ζωή, μπορεί να είναι περισσότερα τα χρήματα, αλλά η καθημερινότητα είναι τόσο μα τόσο διαφορετική, τόσο μα τόσο μη μεσογειακή, που δεν την αντέχουν όλοι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Να, ο φίλος μας ο Σπύρος από τη Σουηδία μου έστειλε κάτι φωτογραφίες που ήταν μέχρι το γόνατο το χιόνι. Άντε να ζήσεις τώρα σε ένα τέτοιο μέρος.
0: Θέλει κότσια για να μπορέσει να το συνηθίσει κανείς αυτό. Έχω να πω.
1: Εγώ να το συνηθίσω δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Okay.
1: Δηλαδή εσύ θα μπορούσες.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω στην ερώτηση, γιατί εγώ αγαπώ το χιόνι κλπ. Αλλά το αγαπώ να το έχω 3-4 μέρες στη ζωή μου το χειμώνα.
1: Θα του το πω και άμα θέλει.
0: Ναι, ακριβώς. Άμα είναι παραπάνω, μετά αρχίζουν τα προβλήματα και τα ζόρια και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το συνηθίσω. Δύσκολα νομίζω. Όπως και να έχει, αυτό το παράδειγμα με παιδιά που φεύγουν από την Αθήνα και πάνε να ζήσουν σε κάποια άλλη πόλη, το έχω από τα παιδιά κάποιων φίλων, τέλος πάντων, που αποφάσισαν ότι αφού τη δουλειά μας μπορούμε να την κάνουμε και από οποιαδήποτε άλλη πόλη, γιατί να καθόμαστε στην Αθήνα.
1: Μέσω κομπιούτερ δηλαδή.
0: Ναι. Είναι οικονομολόγοι και οι δύο, το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Οπότε δουλεύουν ήδη, ας πούμε, η κοπέλα δουλεύει για μια αγγλική εταιρεία. Ναι. Απλά δουλεύει από εδώ από την Ελλάδα. Και το παλικάρι κάτι ανάλογο κάνει σε κάποια ελληνική εταιρεία. Τα μάζεψαν λοιπόν τα πράγματα. Βρήκαν ένα σπίτι του παππού της γιαγιάς στην Ήπειρο. Το ανακαίνισαν και περνάνε υπέροχα.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι εδώ υπάρχει μια προϋπόθεση την οποία δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ένα σπίτι έτοιμο δηλαδή.
0: Ναι, ή τέλος πάντων...
1: Έτοιμο. Ναι, το ότι το ανακαίνισαν δεν σημαίνει τίποτα.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν περιοχές και οικισμοί, γιατί δεν πήγανε σε κάποια πόλη της Ήπειρου, πήγανε στο χωριό. Υπάρχουν χωριά και οικισμοί σε όλη τη χώρα, στους οποίους μπορεί να βρει κανείς με πολύ λίγα χρήματα να πάρει ένα σπίτι και να το ανακαινήσει.
1: Και να μην έχει καθόλου κατοίκους κιόλας. Μα τα περισσότερα από αυτά που λες είναι ακατοίκητα. Δηλαδή βρίσκεις ένα χώρο, τον ανακαινίζεις, τον συντηρείς και όλα τα διπλανά είναι ποντικομαμές. Γιατί είναι εγκαταλελειμμένα.
0: Θα μπορούσε. Απλά φαντάσου αυτό, ήδη ας πούμε στην Ιταλία και την Ισπανία είναι τάση πια να παίρνουν εταιρείες τουριστικές ολόκληρα εγκαταλελειμμένα χωριά και να τα ζωντανεύουν ξανά, διαθέτοντας κάποια σπίτια σε εργαζόμενους της εταιρείας και τα υπόλοιπα σε τουρίστες.
1: Ή επίσης να σε πληρώνουν για να πας να μείνεις.
0: Ναι,
1: το έχεις δει και αυτό.
0: Το έχω δει και αυτό και το έχω δει και στην Ελλάδα αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ήδη ας πούμε σε κάποιο νησί μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο τοπικός δήμος πληρώνει τους γιατρούς που θα πάνε στο νησί επιπλέον του μισθού τους άλλα 1000 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Για όσα χρόνια μείνουν στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο μάλιστα σκοπεύουν να κάνουν, από ό,τι είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος, τον είχα ακούσει νομίζω στα παραπολιτικά μάλιστα, σκοπεύουν να κάνουν κάτι ανάλογο για τους εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να έχουν τα παιδιά δασκάλους και καθηγητές. Γιατί να μην πάει κάποιος να το κάνει, λέω εγώ.
1: Okay. Αρκεί να τα παίρνει, να μην είναι αέρα πατέρα.
0: Εννοείται αυτό, σαφέστατα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σαφέστατα.
1: Όχι, γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές γίνονται τα αντίθετα από αυτά που σου υπόσχονται.
0: Πράγματι, ισχύει αυτό που λες. Ή ας πούμε τα προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Άμυνας για τη δημιουργία σπιτιών για αξιωματικούς, στρατιωτικούς τέλος πάντων, σε όλη την Ελλάδα, ο άλλος θα πάει στον Εύρο, το παίρνει πολύ καλύτερα αν έχει τη δυνατότητα να έχει ένα σπίτι να μείνει.
1: Ναι. Και να μην τον βγάλουν το καλοκαίρι για να το δώσουν Airbnb.
0: Έτσι. Και μάλιστα η γνώμη μου είναι ότι σε αυτό το κομμάτι οι Δήμοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Προχτές είχε πάρει κάποιος συνακροτής από τη Σύφνο.
1: Ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, ναι. Ο του είπε στο θέμα αυτό, μα τους διώχνουν. Μου λέει, και σου απάντησε, εκεί τι να κάνουμε, πρέπει να έρθει ο ξένος τουρίστας.
1: Ναι, είδες.
0: Πρέπει να αποφασίσουμε όμως τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε τον εκπαιδευτικό και τον γιατρό όλο τον χρόνο ή θέλουμε τον τουρίστα για 4-5 μήνες μόνο και μόνο επειδή θα μας φέρει χρήματα. Μην γκρινιάζουμε μετά αν δεν έχουμε τον γιατρό και τον εκπαιδευτικό, άμα δεν έχει άνθρωπο σπίτι να μείνει. Πάμε πίσω στο θέμα μας όμως, τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε. Είναι και αυτή η αναβλητικότητα μάνα που έχουμε ως άνθρωποι, πάρα πολλοί από εμάς. Ότι άστο ρε παιδί μου θα το κάνω αύριο, άστο θα προγραμματίσω αυτή την εκδρομή, δεν έχω αυτή τη στιγμή χρήματα για να πάω ας πούμε μια βόλτα εκτός πόλης ή έχω άλλες υποχρεώσεις, δεν μου φτάνουν για να πάω ένα θέατρο, ένα σινεμά. Τελικά διαπιστώνει κανείς ότι με καλή θέληση και καλό προγραμματισμό φτάνουν τα χρήματα για να καλύψουμε μικρές καθημερινές χαρές, δεν σου μιλάω για κάτι μεγάλο. Mm-hmm. Ένα σινεμά, ένα θέατρο, ακόμα και μία έξοδο η οποία δεν χρειάζεται να πάει κανείς ας πούμε στο εστιατόριο με τα αστέρια Μισελέν. Mm-hmm. Ας πάει σε ένα ταβερνάκι της γειτονιάς, δεν έγινε τίποτα. Το ζήτημα είναι να ευχαριστηθεί την παρεούλα, το φαγάκι του, το κρασάκι του κλπ. Και μπορεί αυτό να ακούγεται έτσι λίγο μικροαστικό όπως το διατύπωσα, αλλά είναι πραγματικά μικρές χαρές αυτές που λίγο τις έχουμε ξεχάσει από τη ζωή μας. Έχουμε ξεχάσει να τις ζητάμε. Λόγω των δεκάδων προβλημάτων, αλλά τελικά τι καταλαβαίνει κανείς εάν εστιάσει μόνο στα προβλήματα και αφήσει τη ζωή να τρέχει σαν δυνάμω μέσα από τα χέρια του. Και θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβαση στην απόψινη εκπομπή λέγοντας ότι ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καν να αντικρίσουν τις μικρές χαρές της ζωής, μπορούν όμως να τις νιώσουν με όλες τις άλλες αισθήσεις τους. Και αυτό είναι συμβουλή από μέρους μου. Mm. Σε μία μερίδα συνακρότων ξέρουν αυτοί γιατί. Mm. Αυτά μόνο.
1: Μάλιστα, Ιωάννη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο καλό.
0: Καλημέρα. Yeah.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τελειώνει η πρώτη ώρα σε μερικά δευτερόλεπτα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της επίλυσης του γρίφου. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να βλέπουμε τα θαυμαστά της ζωής, όντας πολιορκημένοι από τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Γιατί όταν εξετάζουμε τέτοια ζητήματα, καλό είναι να βρίσκουμε και τρόπους διαφυγής.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Μινάς.
4: Σαν λίγος. Τι καλό μαγείρεψε.
3: Μπάμι.
4: Με κοτόπουλο.
3: Όχι.
4: Οχ, οχ. Με τι.
3: Με άλλες μπάμιες.
4: Ακόμα πιο οχ. Το έχω πει 100.000 φορές. Εγώ τις σκέτες μπάμιες δεν τις υπολογίζω για φαΐ. Θα το πετάξω.
3: Α, δεν τρέπεσαι.
4: Πά να πετάξω αυτό το σύχαμα.
3: Τα έχουμε πει αυτά. Φαγητό δεν πετάμε.
4: Σιγά μην περιμένω κατανόηση από σένα. Θα το πετάξω. Οι σκέτες μπάμιες κάποια στιγμή πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους αστυνομία.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε.
3: Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα.
6: Και η κεφάλα σου δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι

0: απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μιλάμε για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Και είναι στην άκρη της γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα, μάνα μου.
0: Καλώς τον.
1: Ναι. Τώρα, τι να πούμε για αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια έχει μάθει να χαίρεται με τον δικό του τρόπο και δεν ξεκολλάει. Δύσκολα. Έχουμε συνδέσει την χαρά και την ομορφιά με κάτι ακριβό, με κάτι που το αγοράζουμε, με κάτι που το φτιάχνει κάποιος άλλος και εμείς το κοιτάμε. Δεν πρέπει να είναι έτσι το πράγμα. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους, τους περισσότερους που πηγαίνουν σε ένα ακριβό μαγαζί, όλο χαρά, όλο έτσι αναμονή να περάσουν όμορφα, και συνήθως, δεν μιλώ για όλους και πάντα τι συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ο κανόνας, τις περισσότερες φορές ενώ μπαίνουν χαρούμενοι βγαίνουν εντάξει, λέει, καλά περάσαμε τώρα.
0: Καλά μια.
1: Ναι, δηλαδή διαψεύδεται αυτή η προσδοκία. Και αν το φιλοσοφήσεις το θέμα, νομίζω ότι θα καταλήξεις, θα πλησιάσεις στο να καταλήξεις στο ότι ήταν απλοί θεατές. Βλέπανε κάτι και περιμένανε, επειδή το βλέπανε και ήταν δέκτες, να χαρούνε και να ρεμίσουνε. Δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πραγματικά πολύ όταν βλέπω ένα παιδί να πετάει τον αϊτό του και να χαίρεται και τα λοιπά. Ίσως να χαρώ όμως περισσότερο εάν πάρω να πετάξω και εγώ αϊτό. Και ίσως ακόμα περισσότερο να χαρώ αν κάτσω και τον κατασκευάσω. Όπως κάναμε παλιά με τους πατέρες μας. Γιατί η χαρά χτίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτή η χαρά, όχι που μένει στην επιφάνεια, στην επιδερμίδα. Η χαρά που περνάει μέσα και που τη θυμάται κανείς. Τη χαρά μας τη δημιουργούμε, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έπειτα είναι με τι χαίρεσαι. Με τι να χαρώ. Με το να πάω να πάω ένα ταξίδι και να μείνω σε ένα πεντάστρο ξενοδοχείο. Δεν κακό. Να χαρά είναι. Αλλά όταν τελειώσει αυτό, τι επίγευση μου δίνει. Δηλαδή, μου μένει, αυτό θα το θυμάμαι και θα πω, πω, τι ωραία που ήταν, ρε, που είχαμε πάει εκεί. Εάν συμβεί αυτό στο τέλος, με μια χαρά πήγαμε. Αλλά συνήθως δεν πολύ συμβαίνει αυτό. Όταν μου πεις να εικονοποιήσω, να φέρω στη μνήμη μου την εικόνα ενός ευτυχισμένου ανθρώπου, την εικόνα της ευτυχίας, εγώ αμέσως θα δω μπροστά μου τους δύο γονείς μου να χορεύουν την κουμπαρσίτα από ένα παλιό γραμμόφωνο μεταχειρισμένο που είχε πάρει ο πατέρας από μοναστηράκι, με 78 δίσκο που άλλαζε βελόνα κάθε φορά που παίζονταν το τραγούδι, και να είμαστε εκεί που μέναμε, στα Άνω Βρυλίσια, δίπλα στον Ταμάρι, εκεί που είναι το θέατρο Αλίκης που και ο Κλάκη τώρα, και που ήταν ούτε καν χώμα, κατσάβραχα ήταν μόνο. Και μέναμε σε ένα δωμάτιο από 1953 μέχρι το 1957. Σε ένα δωμάτιο με την τουαλέτα έξω από το σπίτι, αλλά το μεταχειρισμένο αυτό γραμμοφωνάκι με την κομπασίδα και τους γονιούς μου να χορεύουνε χαρούμενοι. Ήταν άνθρωποι που είχαν δοκιμαστεί στη ζωή τους, που είχαν φτάσει στο πανεπιστήμιο μέχρι το τέταρτο έτος της νομικής, ο πατέρας αρρώστησε και δεν πήραν πτυχίο, η μητέρα βγήκε να εργαστεί για να ζήσει στην οικογένεια και ο πατέρας βοηθούσε λίγο-λίγο, αλλά έφταχναν μόνοι τους αυτή την μικρή προϋπόθεση ευτυχίας και τη ζούσανε. Δεν μπορώ να νιώσω μέσα μου πιο ευτυχισμένο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Θα μου πεις, πρέπει να είσαι πτωχός, πρέπει να έχεις δυσκολευτεί στη ζωή σου για να νιώσεις ευτυχισμένος. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να θέλεις αυτό που λελώσεις τα αναγκά στα μάτια για να χαμογελάσεις. Αυτό δεν μπορείς ποτέ να χαμογελάσεις. Έπειτα, χαρά μας δίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία μας θεραπεύουν από τις καταθλίψεις. Πάμε στα ψυχιατρία. Τι έχουν τα ψυχιατρία σχεδόν όλα? Έχουν κάποιες αίθουσες εργαστήριων, ζωγραφικής, τυλοπλαστικής, δημιουργικής ενασχόλησης. Κατασκευές μικρές απλές. Να νιώσει ο άλλος ότι κάνει κάτι, κατάφερε κάτι. Ότι κάτι που έχει τώρα μπροστά του δεν υπήρχε πριν λίγο. Αλλά υπάρχει γιατί παρενέβη αυτός. Αφού δεν είναι χαρά. Είναι μικροχαρά της ζωής. Αλλά είναι πολύ βαθιά χαρά. Γιατί να μην μάθουμε, γιατί αυτό διδάσκεται με το παράδειγμα, όχι με το κούνημα του δαχτύλου, έτσι παιδί μου να διασκεδάζεις, όχι, και να ψυχαγωγείσαι. Με το παράδειγμα. Δηλαδή, τι είναι πιο ωραίο, να πας σε ένα ακριβό ξενοδοχείο για διακοπές και να γυρίσεις μετά και να δεις πω χάσαμε τα λεφτά μας, ή να κάνεις ένα μικρό ρεφενεδάκι και να πας σε ένα ταβερνάκι με την παρέα σου. Και να πάρεις την κιθαρίτσα σου και τον μπουζουκάκι σου και να πεις δύο ωραία τραγούδια. Να το ευχαριστηθείς. Να δώσεις διέξοδο στα συναισθήματα. Το συνέστημα είναι το μόνο το οποίο λειτουργεί στη ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά.
1: Και ανάλογα το πώς συμπεριφερόμαστε σε εισαγωγικά προς τα συναισθήματά μας και εκείνα μας απαντούν. Οι μικροχαρές της ζωής είναι εδώ δίπλα μας και είναι εύκολες. Μόνο που δεν αγοράζονται. Δεν πουλούνται για να τις αγοράσεις. Όχι. Πρέπει να παρέμβεις κι εσύ. Εμείς οι φιλόλογοι, όταν διδάσκουμε συντακτικό, λέμε ότι υπάρχουν δύο αντικείμενα. Το εξωτερικό αντικείμενο και το εσωτερικό αντικείμενο. Παράδειγμα. Ο Γιάννης κλωτσάει την μπάλα. Ο Γιάννης είναι εδώ, η μπάλα είναι εκεί. Πριν την κλωτσίσει, πάει και την κλωτσάει, μάλιστα. Αλλά ο Γιάννης τραγουδάει ένα τραγούδι. Ο Γιάννης γράφει γράμμα. Το γράμμα δεν υπάρχει πριν το γράψει ο Γιάννης. Το τραγούδι δεν υπάρχει πριν το τραγουδήσει ο Γιάννης. Το αντικείμενο αυτό είναι εσωτερικό. Δημιουργείται από τον ίδιο το Γιάννη. Έτσι λοιπόν, αυτά που μας δίνουν πραγματική χαρά είναι αυτά τα οποία έχουν και τη δική μας συμμετοχή. Τις μικρές μας χαρές η καθημερινότητα τις θυμίζει, γιατί έχουμε μάθει τα πράγματα να τα αγοράζουμε, να είμαστε καταναλωτές και δεν καθόμαστε οι ίδιοι να χαρούμε τη σχέση. Τη σχέση τη διανθρώπινη, τη συντροφιά. Η σχέση είναι μια λέξη που έχει, είναι ομόζης με το ρήμα έχω. Σίγμα χείς, έσχον. Έχω. Στη σχέση εγώ έχω εσένα, εσύ έχεις εμένα. Έχουμε μια συντροφιά, μια παρέα που μοιραζόμαστε αυτή τη σχέση και αυτό μας είναι η χαρά. Η χαρά της ζωής, η οποία πηγάζει από τα συναισθήματα, είναι αυτή που και απλώνεται σε πλάτος και δυσδύει σε βάθος, αλλά και παραμένει ως επίγευση μέσα στον χρόνο. Αφού τελειώσει το ερέθισμα, αφού τελειώσει δηλαδή η συντροφιά, μένει η χαρά μέσα. Και όταν τη θυμόμαστε μετά από καιρό, λέμε πω, ρε θυμάσαι τι ωραία είχαμε περάσει τότε, πω, καταπληκτικά. Αυτό το λέμε για χαρές που έχουμε δώσει στον εαυτό μας και έχουμε συμμετάσχει οι ίδιοι και έχουμε συμβάλει αμοιβαία στην πραγματοποίηση της χαράς αυτής. Έτσι βλέπω τα πράγματα. Όσο και να είναι δύσκολη η ζωή, μα όσο και να είναι δύσκολη, θα υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να νιώσεις μια απλή χαρά. Τη χαρά που νιώθουν τα παιδιά που δεν είχαν λεφτά να πάρουν μπάλα ποδοσφαίρου, αλλά που τη λίγαν κουρέλια και ταράβαν οι μανάδες τους και με αυτά παίζαν στην αλάδα της γειτονιάς. Δεν πρέπει να γυρίσουμε εκεί πέρα πίσω. Όχι. Δεν εισηγούμε αυτό, αλλά λέω. Αυτοί που δεν είχαν τίποτα βρίσκανε και δημιουργούσαν από το τίποτα ένα κάτι και με αυτό ξεκλείβουν τα συναισθήματά τους από μέσα τους και ζούσαν αυτή τη χαρά.
0: Ακριβώς εξαιτίας αυτού.
1: Ακριβώς εξαιτίας αυτού. Και νομίζω ότι όταν ρωτήσουμε μεγάλους ανθρώπους τι θυμούνται από τα νιάτα τους, τέτοιες εμπειρίες θα έχουν να μας πούνε. Γιατί αυτές είναι που αντέχουν στον χρόνο. Εκεί πηγαίνει λοιπόν το μυαλό μου. Εκεί πήγε το μυαλό μου όταν άκουσα το θέμα στο σημερινό μάνο μου. Και έτσι νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να μην στερεί τον εαυτό του από αυτές τις μικροχαρές. Γιατί μπορεί, τις μόνο των αναλογιών βέβαια ο καθένας, να τις προσφέρει στον εαυτό του. Ένα ραδιοφωνάκι το ανοίγεις και όλος ο κόσμος είναι δικός. Φαντάσου ότι είσαι στη μεγαλύτερη αίθουσα συναυλίων, την πιο ακριβή. Άκου την συναυλία της πρωτοχρονιάς από την όπερα της Βιέννης, η οποία έχει χτιστεί με χρήματα του Έλληνα ευεργέτη Δούμπα, και το είπα τώρα εν παρόδο αυτό.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Και φαντάσου ότι είσαι εκεί, τα κλείσα μάτια και ότι ακούς αυτή την συναυλία την περίφημη και είσαι εκεί. Χωρίς να έχεις πληρώσει ένα μυθικό ποσό και χωρίς να το έχεις κάνει από 2, 3, 4, 5 χρόνια πριν, γιατί τόσο πρέπει να φροντίσεις για να δεις δηλαδή την συναυλία του 2029, πρέπει να έχεις πληρώσει την τελειά ήδη.
0: Από τώρα.
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, ο άνθρωπος, όπως είχαν πει οι αρχαίοι, οι αρχαίοι σοφιστές, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Χρήμα είναι το πράγμα. Από το ρήμα χρήω με χρόνο σημαίνει χρησιμοποιώ. Όλων των πραγμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς είναι των καταστάσεων. Το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πόσο σημαντικό είναι το κάθε τι. Αλλά και έχει πολύ μεγάλα περιθώρια παρέμβασης για να ομορφύνει ή όχι τα πράγματα. Νομίζω ότι αν μας οδηγήθηκε λίγο το ρητό, τώρα μιλάω με ρητά, όχι γιατί τα έχω αποστηθήσει, αλλά γιατί τα έχω στην καθημερινή, καθημερινή ζωή, σκέψη και πράξη. Γιατί μα φτάζεις, αυτά την πείρα των παλαιότερων. Πλούσιος εστίν ο εν το λίγο αναπαυόμενος. Πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αναπαύεται, δηλαδή βρίσκει την χαρά και την τυχαία στα λίγα, στα εφικτά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι να μην ζητάς τον παραπάνω, όχι. Στέργε τα παρόντα, να προφυλάσεις και να προστατεύεις αυτά τα οποία έχεις και ζήτη τα βελτίω και να ζητάς τα καλύτερα, τα περισσότερα. Αλίμονο. Δεν θα χαρώ αυτό που έχω τώρα, μα η ζωή μου είναι ένα παρόν, είναι αδιαρκές παρόν. Και το παρόν είναι ένα σημείο που διατρέχει τον άξονα του χρόνου, πριν το ζήσει έχει γίνει παρελθόν. Θα χάσω το παρόν μου τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Θα ζω και θα χαίρομαι όσο μπορώ περισσότερο, την κάθε στιγμή. Θα χαίρομαι που ο ήλιος λάμπει και τον βλέπω. Δεν θα λέω πω πω εδώ πέρα στην Ελλάδα τι γίνεται. Θα φροντίζω για το καλύτερο και για τα οικονομικά της Ελλάδας και για όλα τα στραβά που έχει. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό που δεν φορολογείται, να το χάνω τουλάχιστον τον ίδιο αυτό για τον οποίο έρχεται όλος από τη Σουηδία, από τη Λαπωνία. Να μην τον χαρώ. Θα τον χαρώ, θα πάω να πιω ένα καφέ στη θάλασσα κοντά. Και θα πω ένα άποξα από Θεό. Και ας μην πιστεύω σε Θεό. Και αν πιστεύω, ακόμα καλύτερα. Αυτά μάλλον.
0: Αντρέα μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ να σου ευχαριστώ που με τα θέματα που μας βάζεις μας επαναφέρεις στην τάξη, γιατί χώνει μας λίγο πολύ με την καθημερινή ζωή εξοκύλωμαι και τα φεύγουμε από τις ράγες. Μας βάζεις και πάλι στο σωστό κολουάρ για να μην ακυρωθούμε από τον κριτή. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.
1: Φιλιά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μη χάσετε την 5η 27 Αυγούστου και για μία εβδομάδα την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο μαζί με μοναδικές προσφορές. Κατόπιν μεγάλης ζήτησης σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξυλινές με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι η Ραδιοβάρκα, είναι 1 και 28 πρώτα λεπτά. 2 11 10 80 8 80. Για ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε και κάποιο μήνυμα ενδεχομένως στο radio@parapolitika.gr. Αν και προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Όπως τώρα ο Χρήστος από τη Μηχανιώνα. Γεια σου Χρήστο μου.
1: Γεια σου μάλλον μου, γεια σου.
0: Γεια.
1: Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω όχι με την ικανότητα του Ανδρέα, αλλά μερικά μου λόγια έτσι απλά και αληθινά όμως. Ένα παράδεισο που μπόρεσα να δημιουργήσω και να απολαμβάνω από την ηλικία των 30-35 ετών. Είμαι Θεσσαλονικιός, παιδί του Βαρδαρίου. Βρέθηκα όμως στη Μηχανιώνα λόγω Συνδίου.
0: Λόγω?
1: Λόγω Συνδίου.
0: Δεν σε κατάλαβα, μίλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Λόγω Συνδίου.
0: Λόγω Συνδίου, α.
1: Και βρέθηκα στη Μηχανιώνα.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ένα κτήμα, 4 στρέμματα, το οποίο ήταν χωράφι βέβαια, και είχε μέσα ένα δέντρο, μια αγριογορσιά που ήταν 50 χρονών. Και σήμερα αυτό είναι ένα αιωνόβιο δέντρο, αγριογκορσιά.
0: Που φτιάνε ωραία φρούτα, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ όμορφο δέντρο και μεγάλο, με ένα κορμό γύρω στους 60 πόντους.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έβαλα μέσα 50 ελιές, έβαλα 150 διάφορες ποικιλίες ταφυλιών, ένα μπέλι. Έβαλα από όλα τα οπωροφόδα δέντρα. Έβαλα λουλούδια, έκανα έναν κήπο, έκανα και όλα αυτά χωρίς να έχω ιδέα ούτε που τα...
0: Εμπειρία ας πούμε, όχι.
1: Ναι, δεν είχα καμιά εμπειρία. Θα σκεφτείτε ότι όταν πρώτα έβαλα την ντομάτα εκείνο το φυτό των 5-6 εκατοστών και έγινε περίπου ένα μέτρο με τις ντομάτες που ήταν πράξεις και μετακοκκινίζανε, και τα βλέπα εγώ πρώτη φορά γιατί ήμουν παιδί της πόλης και δεν τα ήξερα τι χαρά και τι ικανοποίηση. Είχα βάλει λοιπόν διάφορες ποικιλίες τα φιλιών μέσα στο αμπέλι, όπως η σπάνια ποικιλία που την ξυλώσανε τώρα, το ροζακίτρο στα φίλια, δεν ξέρω αν τα ξέρετε.
0: Τα ξέρουμε, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Το μερλό, το μοσχάτο και διάφορες έτσι ποικιλίες, 4-5 ποικιλίες στα φύλλα. Είχα βάλει 7 σαν φυστικές, αυτά τα φυστίκια της Αιγίνης, με ένα αρσενικό δέντρο, 7 και ένα 8 δέντρα, και όλες τις ποικιλίες των αυτό. Αυτά λοιπόν, όταν το φθινόπωρο πουλήσανε τα φύλλα τους, ήταν χάρμα οφθαλμών. Ιδιαίτερα ο Λωτός Μάνο έστει ένα ωραιότατο χρώμα, κάποια στιγμή είναι κοκκινοπό, κάποια μετά λίγο κυτρινή, αλλάζει 2-3 χρώματα. Όταν πέφτουν τα φύλλα κάτω είναι πάρα πολύ όμορφα, και να σκεφτείς ότι ο καρπός μένει επάνω, ο Λωτός δηλαδή, και τα φύλλα πέφτουν κάτω και στρώνεται ένα χαλί από έτσι διάφορα χρώματα, όπως και στο αντέλι μέσα όταν πέφτουν τα φύλλα που είναι και τυρνοπά, όπως και άλλα δέντρα. Υπάρχουν τα ιθαλή, υπάρχουν και τα φυλοβόλα.
0: Όπως
1: είναι η ελιά που είναι ιθαλίες. Λοιπόν, στην Αμερική αυτά τα φύλλα τα μαζεύουν, τα σκουπίζουν για να μείνει και για να φαίνεται τον καζόν. Εγώ λοιπόν ήθελα να είναι σε πατριέρα τον καζόν με τα φύλλα αυτά και να τα απολαμβάνω, να τα φωτογραφίζω. Σου έχω πει ότι παλαιότερα και σου οφείλω να σου στείλω και φωτογραφία. Δεν το έχω ξεχάσει την υπόσχεσή μου, που είχε έρθει πάνω σε μια βερικοκιά ποικιλίες με μπέκο, που είναι το ωραιότατη ποικιλία από πολύ γλυκό βερίκοκο, είχε κολλήσει ένα μήνος μελισσών.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα έχω φωτογραφίσει όπως έχω πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Βέβαια, πιο κάτω έχω μια κλιματαριά που είναι γύρω στο 40, καλύτερα χώρο 40 τετραγωνικών μέτρων,
0: ναι,
1: με τραπεζαρία κάτω, για να καθίσει ο κόσμος να πάρει το πρωινό του, να κάνουμε συζητήσεις διάφορες που έρχονται σαν επισκέπτες στο μουσείο. Να σου πω επίσης ότι μέσα στο χώρο του μουσείου και εκεί ακόμα έχω τζάκι. Όπως και στο σπίτι μέσα έχω άλλα δύο τζάκια. Δηλαδή χαιρόμαστε τη φύση, ποικιλοτρόπως. Μέσα εκεί έχουμε δικό μας νερό βέβαια που είναι 150 μέτρα το βάθος του νερού και έχει 9 υδροφόρα στρώματα. Έχουμε δηλαδή από φλέβα του Ολύμπου, όπως μου είπανε. Είπα τώρα το Ολύμπου.
0: Είναι πόσιμο νερό αυτό?
1: Βέβαια, πόσιμο.
0: Okay.
1: 150 μέτρα βάθος είναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, άλλο αυτό. Ερώτησα αν είναι πόσιμο.
1: Πόσιμο βέβαια. Πολύ καλό είναι. 4 ίντσες και μεγάλη έτσι, έχουμε πολύ νερό. Λοιπόν, όταν καθόμαστε στο μπαλκόνι για να φάμε, βλέπουμε απέναντι τον Όλυμπο. Και όταν είναι πολύ καλός ο καιρός, βλέπουμε το βουνό του Βόλου.
0: Το Πήλιο.
1: Το Πήλιο. Το Πήλιο. Και όπως μου έχουν πει, όπως στην ιστορία αναφέρεται, από το Πήλιο μέδος με τη δική μας την περιοχή ανάβανε φωτιές για να συνεννοούνται
0: συναρχαιότητα. Φρικτορίες λέγονται.
1: Ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε τον Όλυμπο, βλέπουμε τη θάλασσα που είναι από το σπίτι μας, από το κτήμα είναι 300 μέτρα, 500 μέτρα περίπου.
0: Τέλεια. Λοιπόν,
1: μέσα εδώ πέρα δε γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες χαρές, όπως είπε και ο φίλος μου ο Ανδρέας και μου τα θύμισε όλα αυτά, που εγώ μονίμως στη ζωή μου έχω ένα φίλο, έτσι τυχαίνει δηλαδή, έναν ακορδιονίστα, έναν κιθαρίστα και ένα μπουζουκάκι. Και εδώ πέρα πάντα μαζευόμαστε 30-40 άτομα ας πούμε, οι παρέες και επισκέπτες και απολαμβάνουν αυτές τις χαρές με τραγούδι, με συζήτηση.
0: Τέλεια.
1: Όπως έχω πει, έχει έρθει και ο Κοροβίνης και έκανε την παρουσίαση του βιβλίου του που έγραψε για την Κωνσταντινούπολη, το διωγμό των Ελλήνων. Όπως έχει έρθει ο Ισίδωρος Ζουργός.
0: Ζουργός.
1: Ναι. Και
0: με τον τόνο στο όμικρο.
1: Άφησε το νου του από αυτά που είδε. Τώρα φαντάζομαι ότι πολλοί θα σκέφτονται να έρθουν και είστε όλοι σας καλεσμένοι και μπορούμε να σας φιλοξενούμε κιόλας με τα ευχάριστα που έχουμε εδώ πέρα. Τώρα έχω και κάτι για σένα που σ' άκουσα να λες ότι σ' αρέσουν τα μούρα.
0: Μ' αρέσουν βέβαια.
1: Έχω πολλά μαυροπούλια που λες. Έρχονται και διάφορα πουλιά και άγρια και ήμερα και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω περιστέρια βέβαια, έχω καμιά τριανταριά περιστέρια.
0: Τα περιστέρια είναι βρωμοπούλια.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά τρώνε κάπου, έχουν βρει μούρα και τρώνε.
0: Ναι.
1: Τα μαυροπούλια.
0: Ναι.
1: Κάθονται λοιπόν πάνω στις υδροροές, πάνω στη σκεπή και κουτσουλάνε κάτω. Γέμισαν το σπίτι, το περιβάλλον, το χώρο με μουριές.
0: Mm.
1: Και άσπρα και μαύρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έλεγες ότι σε αρέσουν πολύ.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και καλύτερο να αρθείς να τα δοκιμάσεις. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά φίλε.
1: Και βέβαια τα κρασιά που βγάζουμε από τις ποικιλίες των Σταφινιών, τα τσίπουρα, Αυτά είναι στην υπηρεσία διάταξη. Κάνουμε έτσι μια ζωή ήρεμη, αλλά σε ένα παράδεισο μέσα που έχουμε μια έτσι ευχαρίστηση. Είμαστε βέβαια μακριά από το χωριό, έξω από τη Μηχανιώνα, 3 χιλιόμετρα, είναι και το μουσείο κάτω. Και απολαμβάνουμε έτσι τη φύση και τις ομορφιές αυτές. Να βλέπεις ας πούμε τα φυτά, τα λουλούδια. Έχω πολλούς βασιλικούς που μου αρέσει ο βασιλικός πάρα πολύ. Τον αγιορίτικο εκείνο τον πλατήφυλλο. Τα χαίρομαι κι εγώ. Να τα ποτίσω και να τα κάνω. Λοιπόν.
0: Χάρηκα πολύ που μου τα άκουσα.
1: Αυτά ήταν τα νέα μας και είμαστε πάντα έτοιμοι να σας υποδεχτούμε στο μουσείο και στο χώρο μας.
0: Γεια σου Χρήστο. Και ο λίγος Μπρέγκοβιτς.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχω ένα μήνυμα για το Γιάννη Δονδουλάκη από το Γέρακα. Είχε έρθει το μήνυμα πριν από μία ώρα, αλλά το είδα τώρα. Από την κυρία Κατερίνα Συνοπούλου. Εάν είναι εφικτό, δώσει χαιρετισμούς στο Γιάννη, μάνο μου. Καλημέρα. Εφικτό είναι. Τώρα ελπίζω να ακούει.

0: το ερώτημα. Απόψε μιλάμε για τις ομορφιές της ζωής που χάνουμε, καθώς είμαστε απασχολημένοι μόνο με τη ρουτίνα και τις αποχρώσεις και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Βασίλης Πασάλης από Καβάλα. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Γεια σου Θείο Βάνο.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το ερώτημά σου ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Χαίρομαι.
1: Το οποίο το διαχωρίζω εγώ σε δύο κατηγορίες. Στους ζώντες στις μεγαλοπόλεις, στις πρωτεύουσες, και στους ζώντες στην επαρχία. Η ζωή στην Αθήνα, στην Μεγαλούπολη, στο Λονδίνο, στο Κάιρο, στο Κωνσταντινούπολη, λόγω της καθημερινότητας των συγκοινωνιακών προβλημάτων, των καυσαερίων και άδειο πράγματα, πού να αφήσουν στον άνθρωπο ένα χαμόγελο, κάτι να πει δυο καλές κουβέντες, να πάρει ένα βιβλίο, να καθίσει ένα παγκάκι να το διαβάσει, ή σε μια μικρή παρεούλα να πει ένα καφεδάκι, καπνίζει το τσιγαράκι να μιλήσει κτλ. Η ζωή πνιγυρεί, δεν αφήνει σκέψεις, δεν αφήνει, φέρνει τον κόσμο περισσότερο σε εσωστρέφεια. Εξωστρέφεια πώς να την πει? Οι πιο πολλές πόλεις είναι άσχημες και η Αθήνα είναι άσχημη πόλη. Άθλιες πόλεις. Δεν σου κάνουν καν καλή διάθεση κάτι να γελάσει, να χαμογελάσεις.
0: Ναι.
1: Και ο εξωστρεφής άνθρωπος, ο καλαμπουρτζής που του αρέσει να πει ένα αστείο, να πειράξει λίγο να κάνει, βλέποντας αυτά τα γκρίζα κτίρια, τις γκρίζες πόλεις, χάνει το κέφι του, χάνει την καλή του διάθεση, μπαίνει μέσα στη ρουτίνα στο μαγκανοπήγαδο και η μόνη του ελπίδα και αναμονή ποια είναι? Χριστούγεννα, Πάσχα, όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι εφημερίδες, οι Αθηναίοι γυρίζουν στα χωριά τους.
0: Όχι τόσο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα.
1: Το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι Αθηναίοι όλοι είναι χωριάτες. Αθηναίοι γκάγκαροι είναι πολύ λίγοι. Η Αθήνα λοιπόν, η πρωτεύουσα, δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Το προσφέρει όμως επαρχία. Εγώ επειδή τη μισή μου ζωή την έζησα στην Αθήνα και την ξέρω εξ απαλών των ήχων, στην Αθήνα,

0: όλο και θα διαθέσει, θα αποκτήσει καλύτερη διάθεση να δει απέναντι ένα πελώριο βουνό, να δει μια θάλασσα αν έχει κοντά, να δει ένα ποτάμι, να δει φύση, που η φύση του είναι γύρω-γύρω στα πόδια του, σε αποστάσεις 5-10 χιλιόμετρων. Θα δει πλέον ωραία χωριά, γιατί ξέρεις, εκείνοι που λέγανε εδώ οι Μακεδόνες, οι Λαζογερμανοί, τους πρώτους μετανάστες μετά το 60, που πλημμύρισαν την Ευρώπη και ειδικά τη Γερμανία, όλοι αυτοί το όνειρό τους ήταν η επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά και το ξαναχτίσιμο του πατρικού σπιτιού. Αν οι σεριανίσεις τα χωριά στη Μακεδονία ειδικά περισσότερο, όλο καινούργιες πόλεις, καινούργιοι δρόμοι, νοικοκυρεμένα μέρη, πλατιούλες και κεντράκια, είναι άλλη ζώνη. Γνωριμίες, γνωστοί πολλοί. Εγώ για να πηγαίνω από το γραφείο, από το σπίτι στο γραφείο, ήταν 150 βήματα. Έπρεπε να πάω σε 10 λεπτά περίπου. Έκανα και μια ώρα και μια μισή ώρα από τις καλημέρες, τις χαιρετούες, ένα αστείο, ένα καλαμπούρι. Κάπου σκαλώναμε, κύριε πρόεδρε, ένα καφεδάκι, ένα στο πόδι. Έλα το πιούμε, αλλά ιταλικά, μια και έξω, μια ροφιξιά. Απολάμβανα, και τώρα ακόμα, απολαμβάνεις τη ζωή. Γιατί είναι μικρές οι πόλεις, ωραίοι τόποι που έχουν αξιοποιηθεί πάρα πολύ. Αν έχεις και θάλασσα όπως είναι η Καβάλα, που έχει μια πελώρια παραλία, ένα σεριάνι στην παραλία να κάνεις ή λίγο τζόκινγκ να κάνεις εκεί. Άλλη διάθεση, άλλο κέφι, άλλη χαρά. Γνωριμίες με κόσμο. Να φιλοσοφήσεις, να πεις και δύο πράγματα, να πεις και σαχλαμάρες. Δεν έχεις εκείνο την... Αποστάσεις, τις διανύεις περπατώντας χαρούμενος και καλοδιάθετος. Περνάνε και καμιά 5-6 λεωφορεία με τα λίγα κατακαυσέρια, δεν ενοχλούν, δεν κάνουν. Και κάποια γιόταχοι που κινούνται, και εκείνα επίσης σε μικρές αποστάσεις. Ζωή ήσυχη, ήρεμη ζωή, Σ' αφήνει να είσαι εξωστρεφής, να κάνεις καλαμπούρια, να γελάσεις, να φωνάξεις, να γκαρίξεις, να κάτσεις ένα ταβερνάκι, να πιούμε ένα καφεδάκι, να πιούμε ένα τσιπουράκι, ένα ούζο. Είναι άλλη ζωή, γι' αυτό και στη Καβάλα το διαπίστωσα, αλλά και σε άλλα μέρη που πήγαμε πήγαμε παργότερα. Έχουμε ένα κύμα μικρό μεν, αλλά και αλλοδαπή, που έρχονται πλέον και κάνουν τις δουλειές τους στα νησιά που την αράζουν, όπου από εκεί δουλεύουν στις πολυεθνικές εταιρείες, και έχουν αρχίσει και Ελληνόπουλα που έχουν καλές σπουδές, όχι μόνο να ασχοληθούν με τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά με μικροκαλλιέργειες, με ωραίες καλλιέργειες σταφυλιών, κρασιών κτλ. Υπάρχει ένα κλίμα, γιατί η ζωή της επαρχίας, και ειδικά στα μερικά μεγαλοχώρια, τα οποία εξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν πάρα πολύ, έχουν άλλο τρόπο ζωής, προσωπικές φιλίες, γνωριμίες, ζεις σε κόσμο. Και σε κόσμο ομοιογενή, σε ελληνικό κόσμο, τώρα δεν είναι ρατσιστικό αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά με τη γλώσσα σου, με τους δικούς ανθρώπους, με τις καμπάνες που ακούς στον όρθρο το απόγευμα, το πρωί, τη λειτουργία. Θυμίζει λίγο από τους γονιούς, από τους παππούδες, αυτή η καθημερινότητα, που είναι χαρούμενη όμως. Καλοδιάθετη, σου κάνει κέφι και διάθεση.
1: Mm.
0: Είναι πιο ωραία η ζωή, είναι ωραία η ζωή. Και ράθιμη, ρε Μάνο. Δεν χρειάζεται να τρέξεις να προλάβεις το τραμ το 2 ή το 13, να πούμε, ή το λεωφορείο το 150. Με τα πόδια διαιρείς όλες τις αποστάσεις, άντε σε ένα εύρος 3-4 χιλιόμετρων. Μα είναι τζόκινγκ τώρα που κάνεις τόση απόσταση για να πας στη δουλειά σου.
1: Σωστά.
0: Είναι πιο ωραία η ζωή. Η Αθήνα τη ζείτε όλοι, την έχουμε ζήσει όλοι, δεν προσφέρεται. Και γενικά οι επαρχίες, οι πρωτεύουσες όλες, ναι, είναι πνιγυρές, δεν έχουν αυτό το πράγμα, γιατί εκεί και κάθε τετραγωνικό γης είναι χρυσάφι, οπότε πώς θα αφήσει εκεί να γίνει ένα πάρκο, να γίνει ένα

0: ένα κοσμικό κέντρο ή κάτι τέτοιο. Μα είναι χρυσάφι εκείνο. Πρέπει να αξιοποιηθεί για να φέρει έσοδα. Άρα λοιπόν, ναι, για να ζήσεις πιο ανθρώπινα πρέπει να καβαλήσεις απάνω στον Ημιτό ή απάνω στην Πάρνηθα.
1: Στην Σαριανή.
0: Και Σαριανή. Έχουν μείνει μερικά δύο-τρία μέρη. Αλλά στην πλειονότητα πρέπει να εξακτηλωθείς που γύρω-γύρω να πούμε στο οροπέδιο, στα βουνά και στα λαγκάδια.
1: Οροπέδιο αυτό... δεν θα το έλεγες, Λακκούβα είναι η Αθήνα, δεν είναι οροπέδιο.
0: Ναι,
1: Λακκούβα, γύρω-γύρω βουνά και στη μέση μια τρύπα.
0: Ναι, δίκιο, λάθος, διαγράψτε μια λέξη.
1: Διαγράψαμε.
0: Και επανερχόμεθα στην ορθή γεωγραφική αποτύπωση. Πες που λες, θείο μου, ναι, και εγώ το έχω ζήσει στην Αθήνα, ναι, και έχει διάθεση να συναντηθούμε, γι' αυτό και έφυγε και από την Αθήνα. Κατεβαίνω στην Αθήνα, κάθομαι, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες, άντε και ένα χρόνο, κάπου όμως μετά αγανακτώ. Μου λείπει ο αέρας, μου λείπει αυτή η άπλα, μου λείπει αυτή η ξενιασιά του περπατήματος, που δεν μου βάζει νεύτη στο πισινό για να τρέχω σαν παλαβώσω στην Αθήνα. Ράφημα. Θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί, θα πω 50 καλημέρες. Θα κάνω τις δουλειές μου στα πόδια μου, οποιαδήποτε δραστηριότητα και να είναι. Και θα ζήσω ανθρώπινα, ζω ανθρώπινα. Εκεί απολαμβάνω. Απολαμβάνω μια καθημερινότητα και μια μέρα που τελειώνει. Χαίρομαι ότι ήταν μια μέρα ευχάριστη. Είδα τον Νίκο, είδα τον Μίτσο, είδα την Κεραλένη. Και πιέμε ένα καλό καφέ. Γεμάτη ημέρα χαράς. Χαράς, καλοδιάθετης. Και κάνεις και έναν ύπνο χαρούμενο. Ακούς και το βράδυ το Μάνο με τα συντρόφια του. Και απολαμβάνεις λοιπόν μια ωραία νύχτα με έναν ωραίο ύπνο μέχρι την άλλη μέρα. Έτσι την έχω ξεχωρίσει την καθημερινότητα. Έτσι την έχω ζήσει 80 τόσα χρόνια και έτσι την έμαθα την Ελλάδα, την ξέρω τόσο καλά και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να εκφράσω όλα αυτά που είπα και που ακροθυγώς λίγο τα έδειξε και ο Γιάννης μας, ο θείος Γιάννης στην ομιλία του.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε λοιπόν όσοι μπορείτε, ελάτε στις επαρχίες. Οι επαρχίες είναι ωραίες, Μάνο. Έχουν τα πάντα. Νοσοκομεία θέλεις, συγκοινωνίες θέλεις, κέντρα, σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει έλλειψη. Υπάρχουν τα πάντα και η ελληνική επαρχία έχει φυσικές ομορφιές. Άσε που ένα μεγάλο μέρος βρέχεται από θάλασσα. Έχει άλλο θέλουμε. Και ένα άλλο μέρος, μα έχει όλα τα πανύψηλα, τα ωραία τα βουνά μας, τα πολυδασωμένα που προσφέρουν εξερευνήσεις, σεριάνια, χαρές και να δεις τα άγρια ζώα, τα πάντα. Η ζωή είναι καλύτερη πια στην επαρχία και όπως λέω οι επαρχίες εξελίχθηκαν, δεν έχουν λείψει καθόλου και στο κάτω της γραφής με τους δρόμους πλέον που έχουν γίνει από ποια επαρχία και να ξεκινήσεις σε λίγες ώρες είσαι στην Αθήνα. Άιντε να λουστείς εκεί τις ομορφιές της και τα καυσαέρια της. Αυτά αγαπητέ μου.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, για χαρά.
0: Για χαρά σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 12.

0: τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Όχι σε ρί, 5 ώρες τη βραδιά, έτσι. Και που σημαίνει, πράγμα που σημαίνει, ότι στις 5 η ώρα θα σας αποχαιρετήσω και πρώτο ο Θεός θα τα ξαναπούμε την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και για σας που ρωτάτε, την καθαρή Δευτέρα το βράδυ θα κάνουμε εκπομπή κανονικά, δεν αλλάζει τίποτα. Να ήταν βρώμικη Δευτέρα, το καταλαβαίνω.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 12.30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.